0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

θα αλλάξεις το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Έκλεισα πίσω μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the

Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan. Back to Cosmosport.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Σάντες, καρποσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
14: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
16: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
17: Θα σε θυμηθώ.
18: Την αγαπάω ρε φίλε.
19: Το ξέρω αδερφέ.
18: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
19: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
18: Γιατί?
19: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
18: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
19: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
18: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
19: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
18: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
10: Τάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
15: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
15: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
16: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
17: Να μην τρως τίποτα, δεν
18: το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
19: Έλεις ψητό με πατατάκια.
17: Θα πρέπει να συψήσει ένα ψαράκι.
18: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
17: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
18: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
17: Πρέπει να.
18: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατέρα.
17: Ναι, άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
18: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
17: Πάμε στο Θόδωρο.
18: Να πάτε.
20: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
21: Εφτάσε!

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Γιατί Le Monde. Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
17: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
16: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
17: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
16: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
17: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
17: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
18: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας, καλή μας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδί 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, η εβδομάδα που θα ξεκινήσω τα σχολεία την Παρασκευή. Βέβαια σήμερα έχουμε μεγάλη συναυλία στην Τρίπολη, ολοκλήρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, αυτό που ονομάζεται πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης κάθε χρόνο, με τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου στο ΔΑΚ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Και αν δεν έχετε πάρει το εισιτήριό σας, θα πρέπει να σας πούμε ότι μπορείτε με φυσική παρουσία που λέμε, δηλαδή σε φυσικό χώρο, να το πάρετε μέχρι τη μία, για πολύ λίγη ώρα ακόμα δηλαδή, στο Μαλλιαροπούλιο, αλλιώς μόνο μέσω ticketservices.gr. Και ούτως ή άλλως ακόμα και στο Μαλλιαροπούλιο να πάτε, πάλι με κάρτα θα πληρώσετε, να το έχετε υπόψη σας. Δεν δέχονται μετρητά. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9, να σας πούμε. Επίσης, φυσικά είναι κλειστό σήμερα το ΔΑΚ, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, τώρα, επίσης προφανώς, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Απλώς τι έγινε. Την Παρασκευή έγιναν ένα σωρό πάρτι, κομματικά πάρτι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα δεν καταλαβαίνει, δεν έχει επίγνωση της κατάστασης. Είναι ένα στον πλανήτη χάπι, κανείς δεν κλείνει μάτι, κάθε μέρα κι άλλο πάρτι, που λέγανε και μικρό. Το Σάββατο όμως, που είχαμε και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Δέθο, που έκανε και τις παροχές, θα δούμε τι έδωσε και για πότε το έδωσε, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Το Σάββατο όμως είχαμε το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα, όπου είχαμε 2 νεκρούς πιλότους σε επίδειξη, σε αγώνες επίδειξης ουσιαστικά. Δηλαδή όχι σε κάποια αναχέτηση, σε κάποια πολεμική αν θέλετε, ή αν θέλετε στρατιωτική δραστηριότητα, σε αγώνες επίδειξης. 2 νεκροί πιλότοι, γεγονός το οποίο οδήγησε στην ακύρωση κομματικών εκδηλώσεων, ευτυχώς, στη Θεσσαλονίκη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια έχουμε ακόμα τριήμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις βέβαια, και μια σειρά από ανακοινώσεις όλων των κομμάτων που εκφράζουν τη λύπη τους για το περιστατικό. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, ανάλογα με το τι υποστηρίζει το κάθε μέσο ενημέρωσης, αντιστοίχως γίνεται και η παρουσίαση των μέτρων. Θα προσπαθήσουμε τώρα εμείς να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν ανακοινώθηκε τίποτα, απολύτως τίποτα για την ακρίβεια. Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τη συμφωνία των κυρίων εντός εκτός αγωγικών που έγινε και υποτίθεται ότι ισχύει από 1η Σεπτέμβρη, και λέμε υποτίθεται γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί για μειώσεις, σημαντικές μειώσεις σε δημοφιλείς κωδικούς προϊόντων. Δεν μιλάμε τώρα για προϊόντα που δεν αγοράζει κανένας, έτσι, ή τέλος πάντων τα αγοράζουν λιγότεροι ή λίγοι, μιλάμε για τα δημοφιλή. Εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερες μειώσεις. Επίσης, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στο καλοκαίρι μόνο παγωμένες δεν ήταν οι τιμές. Οι τιμές ανέβηκαν, οπότε ουσιαστικά τώρα επανέρχονται κάποιες πίσω, εκεί που ήταν τον Ιούνιο.

Λοιπόν, έκανε και άλλα ο κύριος Μητσοτάκης και χτες στη συνέντευξη που παραδοσιακά ήθιστε να ακολουθεί την τοποθέτηση ενός αρχηγού κόμματος, ειδικά του Πρωθυπουργού, μετά από, λοιπόν, από την παρουσίαση των μέτρων, με ορίζοντα βέβαια αρκετά χρόνια μπροστά. Εχθές έδωσε και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων προέβη και σε κάποιους έμεσους συμβολικού χαρακτήρα, αν θέλετε, εκβιασμούς σε εισαγωγικά, ενώ επιτέθηκε φυσικά στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, σε όλους τέλος πάντων, οι οποίοι είναι προς το παρόν από κάτω του. Όσο για τους δημοσίους υπαλλήλους που χαρήκανε και θα πάρουν 500 ευρώ επίδομα τα Χριστούγεννα, δεν προσέξατε κάτι, αγαπητοί ακροατές, γιατί μας το είπαν και χθες. Θα πάρουμε και 500 ευρώ. Το 12ο του 27, αγαπητοί, το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι ότι είπε κάτι, δεν είναι ότι πρόκειται περί εξαπάτησης. Εσείς δεν προσέξατε πότε το είπε. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να λέει πρωθυπουργός χώρας, ψηφίστε με πρώτα και μετά κάτι θα πάρετε. Τώρα, αν τα έδινε αυτό το Δεκέμβριο που μας έρχεται, προφανώς θα του λέγανε ότι τα δίνει για καθαρά, θα αγοράσει ψήφους, θα του λέγανε. Τώρα τα δίνει μετά. Επαναλαμβάνω, στο τέλος του 27, 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Αντί δηλαδή για το δώρο, αντί για το 13ο, 14ο, τους δίνει ένα μισό μισθό, ας πούμε, περίπου παραπάνω. Και βέβαια, τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο που μας έρχεται και θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η δουλειά. Και ο Σαμαράς τώρα, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται να το μπουμπουνίσει, σε εισαγωγικά, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας, το κόμμα. Έχει κλείσει και γραφεία, έχει κλείσει και υποψηφίους. Έχει κλείσει και υποψηφίους στην Αρκαδία, από ό,τι μαθαίνουμε. Εμείς θα επιμένουμε ότι ο κ. Σαμαράς θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά χωρίς να κάνει κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, δικό του θέμα είναι και δικαίωμά του είναι φυσικά να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, σας προετοιμάσαμε, είπαμε, κάθε εφημερίδα και το κάθε μέσο όπως θέλει βλέπει τα μέτρα. Πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατία. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχτηκε τα γουόκ βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο. Τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Όχι ότι αυτό δεν παίζει ρόλο, αλλά ποιες προσωπικές σχέσεις και ποιες καλές και με ποιες ηγεσίες. Δεν το προσδιορίσε. Τι έλεγε το 2025, πώς τα γύρισε εν ώψη κάλπης, τα fake news, οι κυβιστήσεις, κολοτούμπες δηλαδή, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Αξιοσημείωτες εξαγγελίες, ο κουμπαράς της νέας γενιάς και η μείωση των τεκμηρίων. Αυτό με τον κουμπαρά της νέας γενιάς έχει αρκετή πλάκα. Θα προσπαθήσουμε να σας το εξηγήσουμε τι ακριβώς υποσχέθηκε αργότερα. Και δεν έκρυψε για το φόβο του, σύμφωνα με το φόβο του, σύμφωνα με την εφημερίδα, για το κόμμα Σαμαρά, στο οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστομωτική απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Καλά, εντάξει, απλώς είπε για την εστεροφημία του κ. Σαμαρά και ο κ. Μητσοτάκης, και ο κ. Σαμαράς είπε να κοιτάζει ο κ. Μητσοτάκης τη δική του εστεροφημία. Σιγά το. Ξέχασε την ακρίβεια, τα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ. Είπαμε, δεν μειώνει το ΦΠΑ. Τον ένφια το μειώνει σιγά σιγά, υποτίθεται, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τι να τους κάνει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Λοιπόν, στη Γερμανία, θρίαμβος του αφεντές στη Σαξονία, στο κρατήδιο Σαξονία Σανχάλτ, συντριβή για τον Μέρτς. Γράψαμε ιστορία, είπε μετά τη νίκη του κόμματός του ο Ούλρικ Ζίγκμουντ, που έτεινε χείρα φιλίας προς τις άλλες δυνάμεις, αλλά καμία δεν εμφανίζεται πρόθυμη να συνεργαστεί. Νέα πρόκληση, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο επιδιώκει η Τουρκία.

οικία αντιδρά στην κατασκευή φράκτη σε 7 σημεία στο σουφλί. Και διώξεις για τον Ντάνιελ τώρα, στο εδόλιο αγοραστός, και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς. Ποιος αγοραστός ο οποίος δεν προλαβαίνει να διώκεται. Έχει και για τα Τέμπη διώξει. Ελεύθερος τύπος. Εδώ άλλη αντίληψη, έτσι, άλλη μετάφραση των μέτρων. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας. Άλλη συμφωνία αυτή. Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ποιος θα το κρίνει αυτό. Φυσικά οι υπηρεσίες. Μείωση και στην προκαταβολή φόρου. Ναι, είχε ανακοινωθεί. Αφορολόγητο πάνω από 22.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους. Αγρότες βέβαια δήλωσαν ότι το πρόβλημά τους δεν είναι η φορολογία, αλλά ότι η παραγωγή έχει γίνει πανάκριβη. Εντάξει. Δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόπωση συνεισφορά του κράτους. Δηλαδή προσέξτε τώρα, γεννάει κάποιος ένα παιδάκι και του ανοίγει ένα λογαριασμό και του βάζει μέσα κάθε μήνα, ας πούμε, 10 ευρώ. Θα βάζει και το κράτος άλλα 10. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή τα μωρά πλέον, τα νεογέννητα, θα επιδοτούνται. Κανονικά επιδοτούνται. Κανονικά, εφόσον όμως έχετε τη δυνατότητα, αγαπητοί νέοι γονείς, να τους ανοίξετε λογαριασμό και να τους βάζετε χρήματα. Όχι να τους βάλετε μια φορά, να τους βάζετε χρήματα. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ από φέτος το Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ό,τι και να παίρνουν δηλαδή οι συνταξιούχοι, και 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 27 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, τώρα μόνιμο επίδομα 400 ευρώ από φέτος το Νοέμβριο σημαίνει θα μία φορά θα το δώσει. Είναι ετήσιο, όπως και τα 500 ευρώ, μία φορά το χρόνο, έτσι, δεν έχουμε... Δεν καταλάβαμε, δεν πληροφορηθήκαμε κάτι άλλο. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2028, μάλιστα, και μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Οκ. Okay. Το 28 όμως. Την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, εντάξει, κατάργηση έμφυα σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Αυτά τα είπαμε πάλι, έχουν ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζονται αυτά υποτίθεται, και είναι αστεία μέτρα. Εκτός αν ωφεληθούν αυτοί που θα πάνε να πάρουν εξοχικές κατοικίες στα χωριά, γιατί έως 2.000 κάτοικοι τι είναι. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη για να τα διορθώνουμε, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής. Τα λάθη είναι τα σκάνδαλα, ας πούμε, έτσι. Ένα λαθάκι έγινε. Νέο εθνικό στοίχημα, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Όλα αυτά φυσικά, αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι το χαρακτήρισαν εξυπνάδες. Εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε εξυπνάδες, εμείς τα χαρακτηρίζουμε κοινοτοπίες. Και μάλιστα αυτονόητες, δηλαδή η δύναμη της χώρας υποτίθεται, αν υπάρχει, είναι η δύναμη, γίνεται δύναμη του κάθε πολίτη, δεν είναι εθνικό στοίχημα αυτό, θα πρέπει να συμβαίνει αυτομάτως. Προφανώς εδώ εννοούσε την οικονομία ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή να υπάρξει καλύτερη αναδιανομή πλούτου. Αλλά πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό όταν η δική του κυβέρνηση έχει κάνει ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και ρεκόρ προσλήψεων συμβούλων μετακλητών. Πώς θα γίνει η αναδιανομή. Η Κυριακή της κάλπης, είπε, θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Περιπέτεια δεν είναι κακό πράγμα. Περιπέτεια έχει ενδιαφέρον.
Η ελπίδα, ποια είναι η ελπίδα? Ελπίδα έχεις μια φορά. Ελπίδα έχεις και τη δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βεβαιότητα. Ή διαπιστώνεις είτε ότι καλώς πάμε, είτε ότι δεν πάμε καλά. Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα μετά από 7 χρόνια ίδιας διακυβέρνησης πάνω κάτω, εντάξει, με αλλαγές, πολλές αλλαγές υπουργούς, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Ως γνωστόν, η ηγετική ομάδα είναι ίδια πάνω κάτω. Ποια ελπίδα λοιπόν? Δεν είναι λογικό να μιλάμε, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, μετά από 7 χρόνια για ελπίδα πάλι? Πόσο πια θα χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη? Επίσης έκανε και ένα έμεσο λάθος ο κ. Μητσοτάκης, γιατί είπε, λέει, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα. Τι ελπίδα, την κυρία Καστιανού θα επιλέξουν? Ελπίδα για δημοκρατία? Υπάρχει και κόμμα ελπίδα, κ. Μητσοτάκη, μην το ξεχνάτε αυτό. Θα μπερδευτεί ο κόσμος και θα πάει να ψηφίσει την Καστιανού και θα λέει μετά εσείς μου το είπατε.

0: τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας είναι ο τίτλος. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Ξύλωσε τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τώρα. Τη woke ατζέντα ξύλωσε, διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Σε αυτό συμφωνούμε. Και το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και μόνο αυτό κανονικά, σε μια κανονική χώρα θα αρκούσε. Για να μην συζητάμε καν τώρα. Και το ράψιμο τώρα έγκυται, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, στον Κουμπαρά δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Δημοσίους υπαλλήλους 500 μεικτά επίδομα. Μεικτά κιόλας, επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Τρίτεκνη μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα, πολύ λίγο θα βοηθούν οι τρίτεκνοι από αυτά. Οι περισσότεροι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Λοιπόν, πιθανότερη εκδοχή απώλεια ισχύως γιατί έπεσε το Phantom, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Αφεντέ, Νίκη Φιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, σάρωσαν οι ακροδεξίες στη Σαξονία Ανχάλτ, με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Και το μακελιό, Μητσοτάκης Δένδιας, κυβερνητικοί εγκληματίες με τα σαράβαλα φάντομ του Παπαδόπουλου. Τι να πούμε. Έβαψαν τα χέρια τους με αίμα ηρώων. Οι φωνιάδες γλεντοκομπούσαν στη ΔΕΘ. Οι μανάδες νεκροφιλούσαν τα παιδιά τους και ο ιδιώτης μάζευε εκατομμύρια. Πολιτική αλητεία κούλη στη ΔΕΘ. Ψηφίστε με για να σας δώσω ψίχουλα. Πρόστιχη παροχολογία. Όλα για μετά τις εκλογές. 500.000 συνταξιούχοι χάνουν το 400. Και προσέξτε εδώ τώρα θέμα. Αφιέρωμα Αρτέμις Μάτσας, έτσι λέει. Ο ηθοποιός που ενέπνευσε όλους τους προδότες πρωθυπουργούς. Αν είναι δυνατόν. Η εστία βλέπει άλλο κεντρικό θέμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ανοιχτή παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Εμείς είχαμε ακούσει και είχαμε και τώρα αυτό ακούμε ότι θα παραιτηθεί αν πάρει 25, όχι 28. Τέλος πάντων, αυτά τώρα βασικά μπορεί και να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης αν δεν είναι αυτοδυναμός, γιατί το έχει θέσει ως βασικό στόχο, έχει θέσει το δίλημα, το κλασικό δίλημα, Μητσοτάκης ή χάος, ή αν θέλετε ελπίδα ή περιπέτεια. Οπότε, εάν δεν πάρει αυτοδυναμία, σημαίνει ότι δεν τον θέλει η πλειοψηφία. Και όταν λέμε πλειοψηφία, εννοούμε η πραγματική πλειοψηφία, όχι η σχετική πλειοψηφία, έτσι, γιατί η σχετική πλειοψηφία, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία την έχει. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, σημαντικό αυτό, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Είναι σημαντικό αυτό, αγαπητοί ακροατές, ότι προβλέπεται εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να γίνει διαδικασία με τα μέλη ή τους φίλους, όπως γίνονταν παλιά και καλά. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να εκλέξει άλλον αρχηγό. Και αυτός ο άλλος αρχηγός δυνητικός να μπορέσει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Αρκεί όντως να υπάρξει διαδικασία και να εκλεγεί όντως άλλος αρχηγός μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια, έτσι. Oh, yeah.
1: Music.

Και τώρα δεν θέλουμε να κακοχαρακτηρίσουμε κανέναν και τίποτα, αλλά το γεγονός ότι η εφημερίδα Εσπρέσο έχει πρωτοσέλιδο τον κύριο Μητσοτάκη, όπως και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι δηλώνει. Και αυτό κάτι δηλώνει. Γιατί μιλάμε για ένα έντυπο το οποίο είναι κυτρίνου τύπου, λέμε, lifestyle κάνει, δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με άλλα, με το κουτσοβολιό, με τα εγκλήματα πάρα πολύ κτλ. Τώρα λοιπόν τελικά Κυριάκο έγινες πρωτοσέλιδο, είναι η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εσπρέσο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το κομμάτι, ακούστε πολύ λίγο γιατί χρησιμοποιείται σε γνωστή διαφήμιση, χρησιμοποιεί το. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Misco. Γαλαξίας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάλπικο πακέτο και παίζει εδώ, λίγο κάνει ένα λογοπαίγνιο γιατί το κάλπικο το έχει γράφει με ήττα, κάλπι δηλαδή. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών ο Κουμπαράς για τα νήπια, προφανώς, γιατί άμα κάποιος έχει δυνατότητα να βάζει, λέμε τώρα ένα ποσό, 500, λέμε τώρα, άντε 100 ευρώ το μήνα για το νεογέννητο, το κράτος θα δίνει άλλα 100 ευρώ. Αν κάποιος δεν έχει να βάζει, το κράτος δεν θα δίνει τίποτα. Λίγο είναι παράλογο αυτό, αλλά ποιος ασχολείται. Προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς, Τσίπρα και κυβέρνηση αν θέλετε. Απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της εφημερίδας του συντακτών για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, μαζικότατες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ, καλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού, αυτά τα περίφημα με τα walk culture κλπ. Γερμανία σάρωσε το αφεντέ στη Σαξονία, όπως το είπαμε, συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς, πάνω ελευθερία για Merz και CDU, χριστιανοδημοκράτες. Η εφημερίδα Κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος, λέει Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Η κόντρα σε όλα έρχεται καταιγίδα, προσέξτε τώρα. Η προειδοποίηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρου Εξάρχου, για το ενδεχόμενο να βρεθούμε το χειμώνα μπροστά σε μια ενεργειακή κρίση που θα προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στην οικονομία, πρέπει να κινητοποιήσει τους αρμόδιους. Ποιους αρμόδιους, λέμε εμείς. Γιατί εκτός από τον Εξάρχου, την ίδια πρόβλεψη διατυπώνει και κορυφαίοι παράγοντες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία το φυσικό αέριο φτάσει στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τότε οι συνέπειες στην οικονομία θα είναι καταστροφικές. Οι πληθωριστικές τάσεις θα αυξηθούν, προκαλώντας νέο κύμα ακρίβειας. Η χώρα μας πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση. Και άλλη ενεργειακή κρίση, έτσι. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ο κ. Μητσοτάκης δεν το φοβάται αυτό. Το χειμώνα, δηλαδή. Και επίσης η εφημερίδα εδώ προεξοφλεί ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας οδηγείται σε ταπεινωτική έξοδο. Εμπεγμός και ντροπή, έστειλα σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία ασθενοφόρο 30 ετών με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, άρα είναι σκυλή εισαγωγικά. Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η οποία θα λέγεται Συνέπεια, γιατί από ονομασίες είμαστε καλοί. Πάλι καλά που δεν τον ονομάσαν Συσάχθεια.

Η Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη ΔΕΘ. Οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι είπε για την αμυντική θωράξη της χώρας και τα ελληνοτουρκικά. Το μανιφέστο «Τέλος στα τεκμήρια», αυτό έχει τίτλο. Ο δικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό ενίκιο σε ιατρούς, νοσηλευτές. Αυτό έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό, το διπλό ενίκιο. Και εκπαιδευτικούς περιφέρειας. Πολύ καιρό έχει ανακοινωθεί αυτό. Κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότης. Πολύ λίγα, πολύ αργά.

Ιωάν Βόης έχει δύο. Διχασμένο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μητσοτάκης νούμερο 1, Μητσοτάκης νούμερο 2. Ο Μητσοτάκης νούμερο 1 εξαγοράζει τους παππούδες, εισαγωγικά, με ψίχουλα, φιλοδόημα και στους δημόσιους υπαλλήλους. Ο Μητσοτάκης νούμερο 2 σωστά μέτρα. Ο κουμπαράς και η χαλάρωση των τεκμηρίων. Μικρή ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μοιρασμένες οι εντυπώσεις εδώ.

Εθνικός Κήρυκας, στο δικό τους θέμα, κατά κάποιο τρόπο αυτό που ασχολεί περισσότερο τους ομογενείς. Κατάκτηση επιστολική ψήφος για τους ομογενείς σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην 90η ΔΕΘ. Απέκλεισε πρόωρες εκλογές, έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία.

Απογευματινή παρεμβάση Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Άλλωστε τα έχουμε δει από το 2019 και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, αυτές τις ιδιότητες. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια.

Ελεύθερη ώρα. Έχει εδώ ένα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσουμε τώρα. Δεν είναι AI, είναι κακής ποιότητας. Είναι ένα άγαλμα αρχαιοελληνικού τύπου, να το πούμε έτσι, αρχαιορωμαϊκού. Κυριάκος ο πρώτος, ο σύγχρονος, έχει από κάτω, γράφει, και προσπαθεί να το πριονίσει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει μια αγγλική σημαία. Τι είναι ο Έλγιν, τέλος πάντων. Πώς ο Σαμαρά, ο Έλγιν των Καλαμών, πριονίζει το Μητσοτάκι. Να τους, ο Έλγιν των Καλαμών, της Καλαμάτας δηλαδή. Πώς ο Σαμαράς επιχειρεί να ανατρέψει τον Πρωθυπουργό πριν τις εκλογές. Ο Κυριάκος υπογράμμισε την τεχνογνωσία του Μεσίνιου στο να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πλάκωσαν και οι ΛΟΑΤΚΙ και θέλουν πίσω τη woke ατζέντα. Τα μέτρα της ΔΕΘ, τι παίρνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάλι. Ιδιωτικοί πάλι, μην πούμε τι παίρνουν. Ακού Έλγιν τον Καλαμών. Από τη Σμύρνη στα Σεπτεμβριανά. Να γιατί ο Ερντογάν θα μας επιτεθεί πριν την ασπίδα του Αχιλλέα. Της οποίας ασπίδας του Αχιλλέα, θα πρέπει να πούμε, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα διαθέτει η Ελλάδα τους κωδικούς, αν θέλετε, τον έλεγχο του συστήματος. Έτσι. Θα τον έλεγχο του συστήματος, ουσιαστικά τη διαχείριση του, θα την έχει μόνο το Ισραήλ στις βασικές παραμέτρους του. Και αυτό υπόθηκε σε συνέντευξη που πήρε ένας συνάδελφος για τη λογαριασμό της Καθημερινής, και η απάντηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, σύμφωνα με καταγγελία και αποδεικτικά στοιχεία ταυτόχρονα, δεν πέρασε στην έκδοση την αναλογική, και ενώ είχε περάσει στην ηλεκτρονική έκδοση, μετά σβήστηκε η απάντηση. Ωραία. Και κεντρικό θέμα προφανώς θα ήταν ή με προφητείες ή με ταυτότητες ή με εμβόλια. Τώρα σήμερα είναι τα εμβόλια. 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα, από τα εμβόλια στις ταυτότητες. Είναι και τα δύο θέματα. Από την υγειονομική στην ψηφιακή υποχρεωτικότητα, ο κοινός παρανομαστής είναι η ελευθερία του προσώπου.

Και βέβαια όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα ξεφυτρούν και άλλα μιμιέ. Εδώ έχουμε Attica Times τώρα. Κατά το New York Times, Toronto Times και τα λοιπά και τα λοιπά, London Times, πρώτη και καλύτερη εντάξει, πρώτη διδάξαντες, η εφημερίδα Attica Times, η οποία φυσικά όλη η σελίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Είναι αυτεμπορική από την πλευρά της, παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα, νέοι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων από ξένους και στα μπόνους των στελεχών.

ερχόμαστε τώρα στην Πελοπόννησο με την Ελευθερία που σήμερα κυκλοφορεί κανονικά σε αντίθεση με άλλες πελοποννησιακές εφημερίδες, η οποία βέβαια κεντρικό θέμα έχει τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Σαμαράς έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο τίτλος της Ελευθερίας και πώς θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο φυσικά.

Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση από το Δήμο Τρίπολης για συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο κτίριο της ΟΕΒΑ, φυσικά επί της οδού Καλαμών, Καλαμάτας 113. Καλαμών λέγεται ακόμα, γιατί ο Σονούπο θα ονομάζεται Νίκου Γκάτσου. Και βέβαια υπάρχουν παραχωρήσεις χώρων για διάφορους σε πολιτιστικούς συλλόγους και όχι μόνο, επιχορηγήσεις σε συλλόγους νέων και απόφαση για σύναψη σύμβασης υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του κλειστού κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά με όλες τις άδειές του κτλ. Να επαναλειτουργήσει βασικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.
11: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
11: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
12: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Τώρα φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίκα! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τον παράλογο. Θα δούμε τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινέας και Κοινωρίας σχετικά με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία έχει ξεκινήσει τις εγγραφές σε αυτήν κάθε Δευτέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 11 με 12 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργεί σε Τρίπολη, Άστρος, Λεβίδη και Λεωνίδιο. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης, της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινέας και Κοινωνίας ή στο email info@immk.org.

κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 1 μεταξύ των ομάδων Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό γίνεται για λόγους διαφυλάξης δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

υπάρχει ένας απολογισμός της δραστηριότητας των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης για τον Αύγουστο. Το εντυπωσιακό, το πιο εντυπωσιακό από τα στοιχεία είναι ότι δεν έγινε καμία σφράγιση καταστήματος τον Αύγουστο στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Επίσης έγιναν 557 έλεγχοι για διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ. Μόνο 28 παραβάσεις βεβαιωθήσεις. Και 292 καταγγελίες, πρέπει να πούμε.

Τώρα, σαν αφορά τη δραστηριότητα τη τροχέα στην Πελοπόννησο κατά τον περασμένο μήνα, τον μήνα Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, στην εδαφική λοιπόν αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης σημειώθηκαν 30 τροχέα με 40 θύματα. Θύματα διαφόρων επιπέδων, μάλλον διαφόρων ειδών. Ειδικότερα 4 θανατηφόρα τροχέα με 4 νεκρούς, 4 σοβαρά τροχέα με 4 σοβαρά τραυματίες και 22 ελαφρά τροχέα με 32 ελαφρά τραυματίες. Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων-δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση της προτεραιότητας, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το αντικανονικό προσπέρασμα, η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, η μη τήρηση κανόνων κυκλοφορίας πεζών. Τώρα, επειδή ακούμε συχνά για αλκοτέστ και τα λοιπά και είχαμε και το περιστατικό εδώ το περίφημο σε εισαγωγικά με την φθορά καταστροφή μνημείου ή μάλλον τη φθορά μνημείου, γιατί αποκαθίστανται σιγά σιγά. Λοιπόν, τον Αύγουστο συγκροτήθηκαν 638 συνεργεία ελέγχων μέθης, έτσι λέγονται, πραγματοποιήθηκαν 12.304 έλεγχοι διερεύνησης μέθης, αλκοτέστ, και διαπιστώθηκαν 134 παραβάσεις. Όχι και πάρα πολύ άσχημα, θα λέγαμε. Και τέλος, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στην περιφέρεια Πελοποννήσου, από 31 Αυγούστου δηλαδή έως 6 Σεπτεμβρίου χτες, βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις.

Τώρα, δυστυχώς, προχτές Σάββατο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στον κλάδο Λεύκτρο Σπάρτη του νέου αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Τρίπολης Καλαμάτας, όπου γιο ταχύ που οδηγούσε 42χρονος η μεδαπόσα εξετράπη της πορείας του προσέκοψε σε προστατευτικές μπάρες ασφαλείας και κατέληξε σε πρανές της οδού με αποτέλεσμα

τώρα να πάμε σε μια εθελοντική αιμοδοσία στην Μεγαλόπολη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 2 στην αίθουσα των ΚΑΠΗ.

Τώρα, στη ΔΕΘ βρέθηκε φυσικά και ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Φτωχός. Κεντρικό μήνυμα της Περιφέρειας στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνω, ήταν το εξής: ανοιχτή Πελοπόννησος, μια περιφέρεια που λειτουργεί με διαφάνεια, οικοδομή, εμπιστοσύνη και δημιουργεί αξία.

Τώρα σε δύο κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν ουσιαστικά για την της Πελοποννήσου, τα ή έργα, ηλεκτρονικά δηλαδή, και τα μονοπάτια της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Trails, αν θέλετε την αγγλοσαξονική ονομασία. Τις δύο κατευθύνσεις παρουσίασαν στο περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πτωχός, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η περιφέρεια σε κοινή θέα», το «Η έργα», η διαφάνεια δηλαδή, και ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Μίχελ Όγκωνας. Το δικό του θέμα ήταν «Από τα μονοπάτια στον προορισμό».

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το e-έργα, μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για το έργο της περιφέρειας και την πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πέρα από τη Διάβγεια δηλαδή. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συγκεντρώνει και οργανώνει την πληροφορία, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας της Πελοποννήσου, δίνοντας δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίζει τι σχεδιάζεται, τι υλοποιείται και πού, αποκτώντας μια σαφέστερη και πιο άμεση εικόνα για τις παρεμβάσεις που αφορούν τον τόπο του. Παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα, ο κύριος Πτωχός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί σήμερα η δημόσια διοίκηση. Με περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία και ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία. Και τόνισε ότι χτίζουμε μια περιφέρεια που δεν φοβάται να δείξει τη δουλειά της. Αντίθετα, επιλέγει να την κάνει ορατή, να αξιολογείται και να λογοδοτεί, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με διαφάνεια και αποδείξεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ανακοίνωση του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιανακούρα, έτσι. Ο οποίος αναφέρεται και αυτός στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στο Άστρος. Όπου ασκεί κριτική στους πολίτες. Για να δούμε τι λέει εδώ. Αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες διαβάζω πολλά δημοσιεύματα διαμαρτυρίας και συγχρόνως έχω γίνει αποδέκτης και πολλών τηλεφωνημάτων από συμπατριώτες για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στο Άστρος και μάλιστα έχω δεχθεί έντονες διαμαρτυρίες από ψηφοφόρους και της κυβέρνησης με τη φράση «Τι κάνετε εσείς βουλευτές και αφήνετε να κλείσει η ΔΕΗ». Εμείς αγαπητοί μου συμπατριώτες, λέει ο κύριος Γιανακούρας, αυτό που δικαιούμαστε να κάνουμε από τη θέση της αντιπολίτευσης, το κάνουμε. Το δικαιούμαστε δεν είναι και απόλυτο σωστό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που δυνάμεθα να κάνουμε, όχι δικαιούμαστε να κάνουμε. Το θέμα είναι τι έχετε κάνει εσείς, λέει ο κ. Γιανακούρας. Πίσω από κάθε κλείσιμο υποκαταστημάτων τραπεζών, υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και λοιπόν υπηρεσιών υπάρχει κάποια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που όπως βλέπετε δεν αντιδρά. Αντίθετα από τις πράξεις της αποδεικνύει πως συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση και τέλος πίσω από κάθε κυβέρνηση υπάρχουν κάποιοι πολίτες που την ψηφίζουν και την εκλέγουν. Προφανώς.

Γι' αυτό λοιπόν, λέει σε κάποιο άλλο σημείο, μη διαμαρτύρεστε, κοιτάξτε ποια παράταξη θέλει να κερδίζουν οι λίγοι και τα μονοπόλια και ποια επιδιώκει να περνάνε καλύτερα οι πολίτες. Έχω ακούσει πολλές φορές και το άλλο από πολλούς φίλους, λέει ο κ. Γιανακούρας, ότι ψηφίζουμε ένα κόμμα γιατί ιστορικά η οικογένειά μας ανήκει σε αυτό το χώρο. Αυτή, λυπάμαι, δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση, γιατί οι εποχές και οι ανάγκες είναι διαφορετικές και από εμένα η απάντηση είναι το για ό,τι συμβαίνει κάποιος φταίει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, φταίτε κάποιοι από εσάς που επιλέξατε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτή την πολιτική επιλέξατε, αυτή εφαρμόζει η κυβέρνηση και την πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως οι Έλληνες. Μη διαμαρτύρεστε, λοιπόν, τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Θα πάμε μουσικά μέχρι τη 1:30. Όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε ή θα δούμε γιατί η νίκη εχθές, η συντριπτική νίκη, το landslide που λέμε στα ελληνικά, του ακροδεξιού αφεντές στη Σαξονία Anhalt αφορά ολόκληρη τη Γερμανία προφανώς, αλλά και την Ευρώπη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπολείο πηγή. Κρεοπολείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Κωστάκη, τι γίνεται?
9: Δεν σε βλέπω καλά.
8: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή Αγιασίσια. Απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, σεισμική δόνηση, πολιτικός σεισμός, σημείο καμπής για τη Γερμανία. Έτσι περιέγραψαν αναλυτές την οπωσδήποτε εντυπωσιακή νίκη του αντιμεταναστευτικού και φιλορωσικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αυτό που λέμε αφεντέ, στις περιφερειακές εκλογές εχθές Κυριακή στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τώρα να δούμε τι λέει το BBC όμως. Το κρατήδιο το συγκεκριμένο, ή η περιφέρεια αν θέλετε, για να είμαστε και να καταλαβαίνετε και τι εννοούμε σε σχέση με τα δικά μας εδώ, είναι μία από τις μικρότερες της Γερμανίας. Με μόλις 1,7 εκατομμύρια κατοίκους από τους 59 εκατομμύρια ψηφοφόρους, βέβαια, εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, στη Γερμανία. Πόσο σημαντικές τελικά λοιπόν είναι οι τάσεις, οι πολιτικές τάσεις μιας τέτοιας περιοχής, ειδικά από τη στιγμή που το ΑΦΕΝΤΕ απέτυχε οριακά να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, πήρε 44%. Είναι σημαντικές γιατί εσωτερικώς για τη Γερμανία μπορεί να ήταν μια περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση, όμως οι επιπτώσεις ανάγονται σε εθνικό επίπεδο. Ο διαφυσβήτητος εκλογικός τρίαμβος του κόμματος, του ακροδεξιού αυτού κόμματος και ακροδεξιά στη Γερμανία, είναι κάτι το οποίο είχε εξαφανιστεί, ουσιαστικά απαγορευόταν να υπάρχει μέχρι πρότινος. Βέβαια υπήρξαν κάποιες προσαρμογές του αφεντέ όσον αφορά τη ρητορική του, το πρόγραμμα του κτλ, για να μπορέσει να θεωρείται νόμιμο, αν θέλετε, κόμμα. Ο θρίαμβος λοιπόν αυξάνει την πίεση προς την κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού του Βερολίνου και πιθανώς κάποιοι υποστηρίζουν μάλλον ότι θα αποτελέσει το τελευταίο χτύπημα για την πολιτική καριέρα του βαθιά αντιδημοφιλούς συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει και ιδιαίτερα θετικά δείγματα ή τέλος πάντων ένα δυναμισμό που είχαμε δει παλιότερα από Γερμανούς καγκελάριους ή και από Γερμανίδες όπως η κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Μέρτς είχε δεσμευτεί ότι θα περιορίσει τη δημοτικότητα του ακροδεξιού κόμματος. Φυσικά το αποτέλεσμα έδειξε ακριβώς το αντίθετο. Το αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί έντονο πολιτικό προβληματισμό και για λόγους του ναζιστικού παρελθόντος της χώρας αυτής, της Γερμανίας, το οποίο ναζιστικό παρελθόν εξακολουθεί να παίζει ρόλο και να βαραίνει τη δημόσια ζωή. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη τόσο μεγάλη εκλογική επικράτηση ενός σκληρού δεξιού εθνικιστικού κόμματος μετά το 1945, παρακαλώ. Το ΑΦΕΝΤΕ ήταν ανέκαθεν δημοφιλές στην Ανατολική Γερμανία για ευνόητους λόγους, όμως πλέον εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα σε εθνικό επίπεδο. Το στάτους, το πολιτικό κατεστημένο αν θέλετε της Γερμανίας προφανώς έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα κάνει το κατεστημένο αυτό. Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε γρήγορα την Κυριακή στη δική του πλατφόρμα social media που έχει το χαρακτηριστικό τίτλο το δικό του Truth Social, γιατί όποιος συνήθως λέει ψέματα ισχυρίζεται ότι λέει αλήθεια. Βλέπετε και στην ημεδαπή εδώ ομάδα αλήθειας, αλήθεια για διαφάνεια κτλ. Όποιος χρησιμοποιεί πολύ τις λέξεις αυτές σημαίνει ότι μάλλον δεν το πολύ κάνει αυτό, δεν το ακολουθεί. Δημοσίευσε λοιπόν τα αποτελέσματα των exit polls, ουσιαστικά δηλαδή επιχαίροντας για την νίκη των ακροδεξιών, διότι το αντιμεταναστευτικό και αντι-walk μήνυμα του αφεντέ αλλά και το σύνθημα «Η Γερμανία για τους Γερμανούς», πρωτότυπο,
συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τη ρητορική του Donald Trump και του Make America Great Again, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όπως και άλλα κόμματα στην Ευρώπη, το Άφεντε έχει υιοθετήσει αρκετές πρακτικές από το πολιτικό εγχειρίδιο του Τραμπ, εφόσον έχει πετύχει, αμφισβητώντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, την ουδετερότητα των δικαστών και υποσχόμενο να κάνει τη Γερμανία ξανά μεγάλη. Αλλά προσέξτε τώρα, πότε ήταν μεγάλη η Γερμανία? Και πολύ μεγάλη κιόλας, αλλά για λίγο. Για λίγο είναι η αλήθεια, για λίγα χρόνια δηλαδή. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που το θίγει και το BBC είναι ότι πλέον και μετά από ήττες υποψηφίων που ενίσχυσε, ρητορικά βέβαια, όχι οικονομικά, από όσο ξέρουμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος πλέον δεν αναφέρεται προεκλογικά σε κάποια κόμματα, γιατί και δεν θέλουν και οι πολιτικοί όπως το αφεντέ, δεν θέλουν να τους υποστηρίζει επίσημα, γιατί γνωρίζουν πόσο αντιδημοφιλής είναι στην Ευρώπη. Και τώρα, λίγες ώρες μετά τον Τραμπ, τοποθετήθηκε και ένας άλλος παράγων, ο οποίος δεν είναι πολιτικός βέβαια, είναι ένας πανίσχυρος Ρώσος επιχειρηματίας, διευθύνων σύμβουλος του Russian Direct Investment Fund, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιστορικό, την ομοσπονδιακή γερμανική κυβέρνηση απαξιωμένη και τον καγκελάριο ταπεινωμένο.

Προφανώς ο Ρώσος επιχειρηματίας, φίλος του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενδιαφέρεται για το τι γίνεται πολιτικό στη Γερμανία, διότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής προς την Ουκρανία. Τώρα, η Βρετανία, η οποία επίσης είχε πολιτικά προβλήματα, όπως ξέρετε, άλλαξε ο Πρωθυπουργός. Τη θέση του κ. Στάρμερ πήρε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος βέβαια ο Άντι Μπέρναμ είναι πιο εργατικός, φαίνεται πιο αριστερά λίγο σε σχέση με τον κ. Στάρμερ. Αυτό δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Και καθώς το αφεντέ έχει φιλορωσική γραμμή, γιατί είπαμε αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καιροί, μάλιστα έχει υποστηρίζει ότι πρέπει να σταματήσει η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, να τερματιστούν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας, τα sanctions, και να επαναληφθούν οι αγορές πολύ φθηνότερης ρωσικής ενέργειας, φυσικού αερίου δηλαδή.

Τώρα δεν είναι καθόλου τυχαίο και συνδιαμόρφωσε το γεγονός, το αποτέλεσμα, συγγνώμη, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια της Γερμανίας είναι η φτωχότερη στη χώρα αυτή, και εκεί, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Γερμανίας, συναντά κανείς συχνά το φαινόμενο που είναι γνωστό ως οσταλτζή, δηλαδή μια μορφή νοσταλγίας για την Ανατολή και για τις, όπως τις αντιλαμβάνονται κάποιοι ψηφοφόροι, πιο σταθερές εποχές της κομμουνιστικής περίοδου. Τώρα μου πείτε, και πού κολλάει αυτό με την ακροδεξιά? Τα άκρα, για κάποιο κόσμο και τα δύο αυτά άκρα, γιατί θεωρείται άκρο το ένα η Ανατολική Γερμανία και το άλλο άκρο η Δυτική, μάλλον η Ναζιστική, συναντώνται. Τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς μέσα στους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή 26-27, εκλογές αναμένονται στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Και η Ευρώπη φοβάται, οι Βρυξέλλες, μάλλον όχι η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, φοβούνται ότι θα ενισχυθούν ακραία κόμματα, όχι μόνο προς τα δεξιά αλλά και προς τα αριστερά, ας πούμε, στη Γαλλία.

Τώρα, σε κάθε περίπτωση, όταν κόμματα ανεβαίνουν που έχουν συνθήματα τύπου πρώτα η Γερμανία, η Γερμανία στους Γερμανούς, πρώτα η Ιταλία, Φόρτσα Ιταλία, ας πούμε, η Γαλλία για τους Γάλλους κλπ. Κλπ. Αυτό προφανώς υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Συνοχή, ασχέτως αν είναι αναπόφευκτο εν μέρη λόγω και των αστοχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική, όχι μόνο για τη μετανάστευση που τελικά έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, αλλά κυρίως την οικονομική πολιτική και του γεγονότος ότι και οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε δίνη πολλές φορές σκανδάλων και επίσης έχουν μια τεράστια, μιλάμε για μια τεράστια γραφειοκρατία η οποία μάλιστα αυξάνει συνεχώς μόνη της για τον εαυτό της τη μισθολογική της κατάσταση, το οποίο φυσικά όταν υπάρχει κρίση στην Ευρώπη, οικονομική, ενεργειακή δηλαδή ουσιαστικά και πληθωριστική, δεν είναι τόσο εύκολο να περνάει αβροχής ποσή.

Τώρα, εάν κάποιος δει ψύχραιμα το μήνυμα από τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, προφανώς θα θεωρήσει, επειδή έχουμε και μικρό πληθυσμό, αλλά και επειδή είναι η διάουσα περίπτωση, στο πλαίσιο της Γερμανίας κιόλας, στο πλαίσιο των περιφερειών της Γερμανίας, το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη περιφέρεια, θα θεωρήσει μια προειδοποίηση και για τους θεσμούς, όπως λειτουργούν στην Ευρώπη, αλλά και για τα παραδοσιακά που λέμε πολιτικά κόμματα. Είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι στην Ευρώπη αισθάνονται απογοήτευση τουλάχιστον από κόμματα που στήριζαν ξανά και ξανά επί δεκαετίες, και το γεγονός ότι στρέφονται πλέον προς τα δεξιά κατά κύριο λόγο ή και προς τα αριστερά σε κάποιες χώρες, άκρα αριστερά, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν εξτρεμιστές. Μάλλον απελπισία και υπαρξιακό αδιέξοδο σημαίνει. Άλλωστε, πέρα από τις γραφικότητες, κατά τη δική μας άποψη, η Γερμανία στους Γερμανούς, λες και η Γερμανία είναι θα δοθεί στους Δανούς, ας πούμε, σε εμάς, και πέρα από όλα για τη Γερμανία, είχε και ένα άλλο σύνθημα το αφεντέ πριν τις θεσινές εκλογές. Τα πάντα είναι δυνατά, έλεγε. Το οποίο είναι κατεξοχήν αισιόδοξο σύνθημα. Και το κόμμα υποσχέθηκε να κάνει, όπως είπαμε και πριν, τους Γερμανούς να αισθανθούν ξανά περήφανοι για τη χώρα τους. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Γερμανοί γενικά αισθάνονται περήφανοι για τη χώρα τους. Γι' αυτό και ο εθνικός τους ύμνος αναφέρει ότι η Γερμανία είναι υπεράν όλων. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Απλώς κάποια στιγμή ήταν μόνο της Δυτικής Γερμανίας αυτός ο ύμνος και μετά έγινε πάλι της ομόσπονδης ενωμένης Γερμανίας, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου κτλ. Κτλ. Και τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, ο οποίος τώρα κατά κάποιους επανακάμπτει με άλλο χαρακτήρα και άλλη μορφή. Πάντως, αν και εφόσον πιάσει στασίδι, συσσαγωγικά, στην κυβέρνηση της Γερμανίας το αφεντέ, θα είναι από τη μία ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια χώρα με πρόσφατη ιδιάζουσα, να μην πούμε κάτι άλλο, ιστορία. Και επίσης θα ενδυναμώσει, θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία, όπως ξέρετε βέβαια, εκπροσωπούνται και με πολλούς ευρωβουλευτές.

Και αφού πιάσαμε τον Ντόναλτ εμέσως, για λίγο βέβαια, έχει νέα σχέδια για ονοματοδοσίες. Πώς αλλάζουμε εδώ στην Τρίπολη οδούς? Ο Ντόναλτ Τραμπ αλλάζει πολιτείες ολόκληρες. Μετά τη λίμνη Οντάριο λοιπόν, που θέλει να γίνει η λίμνη Αμερική, έτσι να λέγεται, ο Ντόναλτ Τραμπ θέλει να μετονομάσει την πολιτεία του Νέου, Μεξικού, έτσι λέγεται, ή του Νέου Μεξικού αν θέλετε, αν και δεν πάει, του Νέου Μεξικού, σε Νέα Αμερική. Αν ήρθε σε μια φωτογραφία λοιπόν όπου υπάρχει η πινακίδα Welcome to New Mexico, καλώς ήρθατε στο Νέο Μεξικό, και ο Ντόναλτ Τραμπ πηγαίνει να βάλει αντί για τη λέξη Μεξικό μια ταμπέλα με την ονομασία America. Φυσικά αντέδρασε η κυβερνήτης της πολιτείας και είπε ότι το όνομά μας δεν είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά αυτά δεν τα καταλαβαίνει ο Ντόναλτ. Εκεί τον έχει χτυπήσει τώρα τελευταία τον Ντόναλτ Τραμπ, στο να αλλάζει τις καθιερωμένες ονομασίες περιοχών, λιμνών και θαλασσών ή κόλπων αν θέλετε. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος με την πολιτική?

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, θα σας παραδώσουμε στα ικανά χέρια του Χρήστου Καρνίζη και του Arcadia Sports Show, που θα ξεκινήσει λίγο, σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τις 2. Ήταν ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASC απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινή. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmos Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan. Back to Cosmosport.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
5: Δεν πεινά.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Εφτάσε!
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
13: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
12: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
13: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
13: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
13: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
14: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
15: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι και μέρα αγώνα σήμερα, θυμίζουμε. Στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ηρακλή στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League.

Την πρώτη του νίκη θα επιδιώξει στο φετινό μαραθώνιο της Στοίχημαν Super League Αστέρας Άκτορ, κόντρα στον Ηρακλή και κόντρα στην προϊστορία, καθώς 6 φορές έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες στην Τρίπολη στο πλαίσιο πρωταθλήματος. 3 παιχνίδια έχουν λήξει σόπαλα, 3 φορές έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Η τελευταία χρονιά που οι δύο ομάδες συνυπήρξαν στην Στοίχημαν Super League, το παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη είχε λήξει σόπαλο με 2-2, ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, καθώς ο Αστέρας Άκτορ είχε εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία, ο Ηρακλής είχε υποβιβαστεί. Η ευρύτερη νίκη για τον Ηρακλή ήταν το 2010, για τη σεζόν 2009-10, έχει κερδίσει με 4-0 στην Τρίπολη, ενώ την πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες, 30 Σεπτέμβρη του 2007, και πάλι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, είχαν αναδειχθεί ισόπαλες χωρίς σκορ.

Με απουσίες σήμερα ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Εκτός αποστολής ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ένιωσε κάποια ενόχληση στον προσαγωγό. Εκτός αποστολής και επίσης λόγω ενοχλήσεων ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Δύο σημαντικές απουσίες, δύο βασικά στελέχη έχουν μείνει εκτός. Η αποστολή που επελέγει από τον Γιώργο Αντωνόπουλο για το σημερινό παιχνίδι περιλαμβάνει τους τρεις goalkeeper, Χατζή Εμμανουήλ, Κακαδιάρη και Κρυαρά, καθώς επίσης και τους Χρυσόπουλο, Μπρόσον, Τερεζίου, Κότσιρα, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρη, Μπουζούκι, Έντερ, Τσίκο Κουρμπέλη, Ριέρα, Πέρεθ, Μακέντα και του Ορόθκο, Καλτσά, Ρικαρδίνιο, Κιμπιόκα και Παπακανέλο.

Σέντρα στις 6 στο παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για όσους από εσάς επιθυμείτε να παρευρεθείτε στο γήπεδο, η διαδικασία για την απόκτηση εισιτηρίου είναι η εξής. Τα εκδοτήρια στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα ανοίξουν στις 4, 2 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, και τα εισιτήρια πλέον, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, θα διατίθεται για τις θύρες 2 και 3. Έχει προμηθευτεί εισιτήρια και η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Βέβαια έχει απαγορευτεί η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων. Ο Ηρακλής θα έχει κόσμο στην θύρα 4.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει συμβεί στα 6 από τα 7 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 με το αποτέλεσμα να περνά σε δεύτερη μοίρα, μιας και είχαμε συγκεκριμένο παιχνίδι ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB, ο οποίος μάλιστα χειρουργήθηκε χτες. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του Ζώτα Σίλβα. Ο Κόμπα στο 76, εκμεταλλευόμενος λάθος του Ρέτσου, έκανε το τελικό 1-1. Εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα στις υποχρεώσεις της για την League Phase του Champions League, συνέτριψε τον Άρη με 5-0. Ο Άρης που θα έρθει την Πέμπτη, θυμίζουμε, στην Τρίπολη για το κύπελο Ελλάδας. Βάργα στο 11 και στο 62 το 2-0, Μαρίν στο 67 το 3-0, Κοϊτά στο 75 το 4-0, στο 90 ο Ζήνη διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ο Μουτουσαμί άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο, ισοφάρισε η Καλαμάτα με αυτογκόλ του Σταυρόπουλου, πρώτος βαθμός για τους Μεσίνιους στην φετινή Στοίχημαν Super League. Στο Παγκρίτιο, εύκολη η νίκη του Όφη, παρά το γεγονός ότι η Κηφισιά έχει και δύο δοκάρια με τον Πόμπο, καρμπών θα λέγαμε, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο. Όφη φόρτσαρε στο πρώτο ημίχρονο και καθάρισε από νωρίς με 2-0 το σκορ. Ανδρούτσο στο 24, Μπουχαλάκης στο 32 τα 2 γκολ. Σημαντική εκτός έδρας νίκη του Πανετολικού, ο οποίος έκανε το 3-3 με 2 γκολ του Οπόκου στο 77 και στο 94. Πέρασε από τη Λιβαδιά κερδίζοντας τον τοπικό Λεβαδιακό με 2-0. Ο Πανετολικός που είχε και δύο δοκάρια με τους Μπάση και Άλεξιτς. Στο ντέρμπι της ημέρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, Ταμπόρδα στο 29 το 1-0. Μάλλον να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε από το 16 με 10 λόγω αποβολής του Ελουστόντο. Ταμπόρδα στο 29 το 1-0, Τετέι στο 38 το 2-0. Ταμπόρδα που νικήθηκε από την βούλα του πέναλτι στις καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, την εκτέλεσή του εξοδετέρωσε ο Παυλένκα. Το 3-0 και πάλι ο Τετέι στο 53. Στις καθυστερήσεις ο Ούγκροσιτς διαμόρφωσε το τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα, όπως είπαμε, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6, ενώ το παιχνίδι που υπολείπεται από την πρώτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός Κηφισιά, ορίστηκε από την διοργανώτρια αρχή να γίνει την προσεχή Πέμπτη. Στη βαθμολογία, η μόνη ομάδα μέχρι στιγμής που έχει κάνει, όπως είπαμε, το 3-3 είναι ο Πανετολικός, έχει 9 βαθμούς, ακολουθούν με 7 ΑΕΚ και Ολυμπιακός, στους 6 Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ και Όφη, 2 έχει ο Βόλος, από 1 Ατρόμητος, Καλαμάτα, Κηφισιά και Ηρακλής, χωρίς βαθμό Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική τέταρτη, το προσεχές Σάββατο Κύριακο, δύο παιχνίδια το Σάββατο, στις 7 Ολυμπιακός Όφη, στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 6 Καλαμάτα Βόλος, το παιχνίδι αυτό στο Περιστέρι στην Αθήνα, στις 7 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό.

Πάμε στα πρωταθλήματα υποδομής της Stoiximan Super League. Να πούμε ότι δεν έπαιξε ο Αστέρας Άκτορ K19 με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε για τις 27 Σεπτεμβρίου. Να δούμε όμως τι έγινε στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Όφι Κηφισιά 1-0, ΑΕΚΑΡΙΣ 6-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 2-1 και Βόλος Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης 3-1, όπως είπαμε το παιχνίδι Ηρακλής Αστέρας Άκτορ, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Στο πρωτάθλημα K17, δύο αναβολές, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής και Άρης ΑΕΚ. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που διεξήχθησαν, Κηφισιά Όφη 0-2, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-0, Καλαμάτα Ατρόμητος 1-3, Βόλος Ολυμπιακός 1-0, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1. Να πούμε ότι και για το πρωτάθλημα K15 ξεκίνησε το πρωτάθλημα όχι όμως με πλήρες πρόγραμμα, με πλήρη αγωνιστική. Έγινε μόνο ένα παιχνίδι στην Αθήνα, Κηφισιά Όφη 0-2.

Είπαμε νωρίτερα ότι μετά τη δικαίωσή του από την Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Αστέρας Άκτορ έχει υποχρεώσεις και στο κύπελο Ελλάδας. Το πρώτο του παιχνίδι προγραμματίστηκε για την προσεχή Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 6 παρατέταρτο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Επίσης αυτή τη βδομάδα θα έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια, την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος και την Τετάρτη στις 5 στο Παγκρίτιο Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Θυμίζουμε ότι η φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται με τη μορφή της League Phase και ενιαίας βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, 3 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός, 1 βαθμό Κηφισιά, Καλαμάτα, Βόλος, Μαρκό, Όφι και ΠΑΟΚ, χωρίς βαθμό Άρης και Αστέρας Άκτορ που δεν έχουν αγωνιστεί, και η νίκη Βόλου, ο Πανσεραϊκός, ο Νέστος Χρυσούπολης και η Λάρισα που γνώρισαν την ήττα την πρώτη αγωνιστική.

Έτσι, να δούμε και το πρόγραμμα πώς έχει διαμορφωθεί μετά τη δικαίωση του Αστέρα Άκτορ. Η τρίτη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη μεσοβδόμαδα, την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχουν βγει ακριβώς οι ημερομηνίες. Ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στη Νέα Ιωνία του Βόλου να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερα ενισχυμένη Νίκη Βόλου, η οποία παίζει στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Τα άλλα παιχνίδια: Καλαμάτα Λάρισα, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Η τέταρτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί 27, 28 και 29 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Βόλος Ατρόμητος, Λάρισα Όφη, Μαρκό Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ενώ η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 2 Δεκεμβρίου και μάλιστα με κοινή ώρα έναρξης. Τα παιχνίδια λοιπόν της τελευταίας αγωνιστικής της League Face: Νίκη Βόλου Μαρκό, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Όφη Βόλος, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Κηφισιά Λάρισα και ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ.

Και μιας και αναφέραμε τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας, ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και οι διαιτητές των αναμετρήσεων. Στο Ολυμπιακός Βόλος διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία, βοηθή του η Φωτόπουλος και στα 24ος ο Ντάουλας. Στο Ηράκλειο, στο παιχνίδι Όφινέστος Χρυσούπολης, διαιτητής ο Τσέτσιλας. Ενώ στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, διαιτητής θα είναι ο Τζίλος, βοηθή του η Κομισοπούλου και Βαλιώτης. Τέταρτος διαιτητής ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ θα είναι η Κουμπαράκης και Παπαπέτρου.

Έχουμε λίγα λεπτά μέχρι τις 2:30, άρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Είχαμε την πρεμιέρα της Superbet League 2 με τον Αστέρα Β' Άκτων να γνωρίζει την ήττα στη Νέα Σμύρνη και τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
8: Θέλετε κάτι άλλο!
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα.
12: με τα βρυνά.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Believe me, I'm Ice MC and this is the remix.
16: This is the remix. This is the remix. This is the remix.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show, μέχρι τις 3 κοντά μας και η stoichman.gr.

Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα της Superbet League 2. Αστέρας Β' Άκτορ αγωνίστηκε χτες στο γήπεδο της Νέας Μύρνης κόντρα στον Πανιόνιο, ο οποίος από πολλούς θεωρείται και ενδεχομένως να είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση ενός από τα δύο εισιτήρια που θα οδηγήσουν στην Στίχημαν Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Πανιόνιος που σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό αφόρητη ζέστη, με το θερμόμετρο να δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, εκμεταλλεύτηκε θα λέγαμε την ποιότητα, την ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών του και πιο συγκεκριμένα του Μάναλη, ο οποίος το 61ο λεπτό με πλασιά από το ύψος μικρής περιοχής έκανε το 1-0. Ο ίδιος παίχτης κέρδισε πέναλτι στο 39, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα και έγραψε το 2-0. Από το πρώτο ημίχρονο λοιπόν διαμορφώθηκε το σκορ, με τον Αστέρα Β' Άκτορ να έχει περισσότερες τελικές από τον αντίπαλό του, αλλά ξαναλέμε, η ποιότητα του Μάναλη μίλησε χτες και ο Πανιόνιος μπήκε με το δεξί. Ο Πανιόνιος που ήταν η μόνη ομάδα που κέρδισε, που έχει κερδίσει στα 4 πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής, καθώς τα υπόλοιπα 3 έληξαν ισόπαλα και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο χρονικά παιχνίδι και στο εναρκτήριο παιχνίδι του πρωταθλήματος στην Κομωτινή το Σάββατο, Πανθρακικός και Πύργος έμειναν στην χωρίς σκορ ισοπαλία. Στα άλλα δύο παιχνίδια, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, με τους φιλοξενούμενους να είναι αυτοί που άνοιξαν το σκορ με τον Μπαστακό στο 68ο λεπτό. Ισοφάρισε για την ομάδα του Νέστου ο Σαπουντζής στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης. Ισοπαλία και στο Θεσσαλικό ντέρμπι που έγινε στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, επίσης σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη όχι απλά με πολύ ζέστη, ενδεχομένως και καύσωνα. Λάρισα Αναγέννης Καρδίτσας 1-1. Ο Ντιαγέ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 51ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Καπετσής στο 61. Επίσης, για να λέμε και τα ευτράπελα, χτες ήταν το Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ να μεταδοθεί. Αρχικά είχε ανακοινωθεί από την διοργανώτρια αρχή ότι θα μεταδιδόταν απευθείας από το κανάλι του YouTube της Superbet. Δεν υπήρχε κανάλι Superbet μετά την ιστοσελίδα της Superbet, ούτε εκεί. Τελικά το παιχνίδι μεταδόθηκε από το Earth Sports 2 χωρίς να υπάρξει καμία ανακοίνωση, και μάλιστα επειδή και σχολιάζουμε γιατί πρόκειται περί της κρατικής τηλεόρασης την οποία πληρώνουμε όλοι, δεν θυμάμαι ποτέ παιχνίδι οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιοδήποτε αθλήματος να έχει μεταδοθεί χωρίς περιγραφή. Δουλειές του ποδαριού. Τρία παιχνίδια σήμερα στις 4 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport στο γήπεδο της Κεσαριανής, Μαρκό Πανσεραϊκός. Στις 5 στο γήπεδο της Καλλιθέας με μετάδοση από το κανάλι της Superbet League 2 στο YouTube, Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου. 5:30 χωρίς τηλεοπτική μετάδοση στην Ερμούπολη της Σύρου, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Η πρεμιέρα ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ούτε οι ακριβείς ημερομηνίες ούτε οι ώρες έναρξης. Το Σαββατοκύριακο θα είναι Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μαρκό Άθενς Καλυθέα, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β', Λάρισα Ζάκυνθος και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορ.

Πριν δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δύο ειδήσεις από το μπάσκετ. Ενδεχομένως πάμε για ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Θα έπαιζαν, ή μάλλον είναι προγραμματισμένο να παίξουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτς, η Real Madrid και η Dubai. Υπάρχει πολύ ορατό το ενδεχόμενο της ματέωσης ή αναβολής, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδώσει Code 3 για τα Εμιράτα, κάτι που σημαίνει, επειδή υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί και στις τρεις ομάδες, εγείρει λόγους ανησυχίας. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και τα συνθηματικά, Γιώργο, το Code 3 είναι σύσταση να μην ταξιδέψει κάποιος. Το αμέσως επόμενο, το Code 4, είναι απαγορεύεται το ταξίδι. Ένα αυτό, και δεύτερον, έληξε και ένα σύριαλ του καλοκαιριού. Ο WOCAP μετεγράφει, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και η Dubai, στην Dubai, με τον Ολυμπιακό να αποζημιώνεται με 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια EuroLeague που βγαίνει από το Europe με Dubai μέσα, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο για να ασχοληθούμε. Πάμε να πούμε αρχικά κάποια φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες της Αρκαδίας. Ο Πανθυρατικός, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο κάνει και επίσημη πρεμιέρα στο κύπελο Ερασιτεχνών με αντίπαλο την Κόρινθο εκτός έδρας, γνώρισε την είδα στο Άστρος από τον Αστέρα Δρεπάνου με 1-0. Το Λεωνίδριο κέρδισε τον Πανασυνιακό, ομάδα της Αργολίδας, με 3-1, και νίκη και για τον Ερμή Μελιγούς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Ηρακλή Καρυάς. Ξεκινάμε με την Premier League, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Arsenal επικράτησε χτες στο ντέρμπι της Chelsea, στο ντέρμπι του Λονδίνου, με 2-1, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το δεύτερο μόλις λεπτό με γκολ του Rodgers. Ο Havertz στο 25 και ο Odegaard μετά από ασίστ του Τζόλι έκανε την ανατροπή και η Arsenal έκανε το 3-3 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Everton Manchester United 2-2 με τρελή εναλλαγή στο σκορ. Στο 46 το 0-1, ισοφάρισε η Everton στο 83, το 1-2 στο 88, στο 96 το goal της ισοφάρισε για την Everton. Χάλα στον Villa 0-0, Bradford Sunderland 1-1, Brighton Leeds 1-1, Fulham Crystal Palace 2-3, Manchester City Coventry 1-0, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Newcastle Bournemouth 2-2 και Ipswich Liverpool 0-2 τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. City και Arsenal έχουν κάνει το 2-2 και έχουν 9 βαθμούς. Ακολουθούν με 7 η Hull, στους 6 η Chelsea, 5 έχουν Bradford, Newcastle, Everton και Leeds, στους 4 Brighton, Manchester United και Sunderland, στους 3 Crystal Palace, Ipswich, στους 2 Bournemouth και Nottingham Forest, ένα βαθμό έχουν Aston Villa και Tottenham, χωρίς βαθμό η Fulham και η Coventry.

Στην Bundesliga, δεύτερη αγωνιστική, Eintracht Augsburg 1-4, Hamburgo Mainz 0-5, Schalke Bayern 0-0, Hoffenheim Dortmund 2-3, Leverkusen Union 4-0, Gladbach Elversberg 3-4, Werder Bremen Lipsia 3-1, Paderborn Freiburg 0-1, Stuttgart Κολονία 4-1. Τέσσερις είναι οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2, η Augsburg, η Freiburg, η Dortmund και η νεοφώτιστη Elversberg, η οποία πέτυχε την δεύτερη νίκη της. Στη La Liga, τέταρτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις στις 8, Χετάφε Θέλτα, στις 10.30 Έλτσε Σοσιεδάδ, Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1, Αλαβές Οσασούνα 5-2, Μάλαγα Λεβάντε 0-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-5, Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3, Βαγεκάνο Σαντατέρ 3-2, Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0, Μπέτις Ρεάλ 1-0. Η Μπαρτσελώνα είναι η μόνη ομάδα που έμεινε χωρίς απώλεια, έχει κάνει το 4-4 και έχει 12 βαθμούς, 10 έχει η Αλαβές, στους 9 Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις, 8 έχει η Λα Κορούνια. Στη Σέρια, στο μεγάλο ντέρμπι που έγινε χθες το βράδυ, στο Τωρίνο, Juventus Milan 1-1, με τη Milan ανοίγει το σκορ με το Σισέ στο 68 και τη Juventus να ισοφαρίζει με τον Γκάτι στο 92. 1-1 λοιπόν το μεγάλο ντέρμπι. Μπολόνια Σασουόλο 2-2, Φροζινόνε Βενέτσια 3-2, Πάρμα Μόντσα 1-1, Ρώμα Αταλάντα 2-1, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2, Τζένοα Κόμο 1-4. Δύο παιχνίδια σήμερα, στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε, στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο. Το 3-3 έχουν κάνει Ρώμα και Ίντερ και έχουν 9 βαθμούς. Με 7 ακολουθούν Κόμο, Μίλαν και Γιουβέντους. Το 3-3 θα έχει τη δυνατότητα να κάνει, εφόσον κερδίσει σήμερα, και η Λάτσιο, που είναι στους 6 βαθμούς μετά από 2 αγώνες.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Δεν σας αποχαιρετούμε για σήμερα, καθώς, συγγνώμη, σας υπενθυμίζουμε το ραντεβού μας για τις 6 το απόγευμα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν προσωρινά, τα ξαναλέμε στις 6. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θεωρούμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

ομορφιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών για τη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: να δούμε τώρα εκεί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη, 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτό.
11: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
11: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
12: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
14: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
15: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
16: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
5: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
16: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
1: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
9: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan. Back to Cosmosport.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
7: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές μαδάρες, γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή ελιά βόηου, μόνο 13,98. Και λαιμός χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
15: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα. Με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
16: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
17: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι...

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική του στίχημα Super League, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, με πάρα πολύ ζέστη, το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν στο σημερινό παιχνίδι την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Άκτορ προέρχεται από δύο ήττες, με Πανετολικό στο Αγρίνιο και με τον Ολυμπιακό πριν από μια εβδομάδα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ηρακλής γνώρισε τη συντριβή στην πρεμιέρα ΝΑΕΚ με 4-0 την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο. Αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο Βόλο. Με αλλαγές η εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ, καθώς ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίσει στο σημερινό παιχνίδι στις υπηρεσίες του Νίκου Παπαδόπουλου και του Χουλιάν Μπαρτόλο, και οι δύο ταλαιπωρούνται από κάποια προβλήματα τραυματισμού. Ο Βασίλης Χατζημαντζουήλ κάτω από την εστία, Κότσιρας και Μέντες στα δύο άκρα της άμυνας, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Σίλβα και Μπρόνσον. Για να δούμε την πρώτη φάση, όχι, υπάρχει φάουλ στον πίνα του Ηρακλή έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Λέγαμε λοιπόν Μπρόνσον και Σίλβα στο κέντρο της άμυνας, στα χαφ Έντερ, Κουρμπέλης, Μπουζούκης, ο οποίος ξεκινά σήμερα βασικό σε λίγο Μπαρτόλο, και του και ο Ρόφκο στα δύο άκρα της επίθεσης, προκειμένου τον Ρικαρδίνιο. Στον πάγκο οι δύο γκολκίπερ Κρυάρας και Κακαδιάρης, και η Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Πέρες, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλιος. Χωρίς τον προπονητή του, τον Βάλτερ Ματσάρη, ο Ηρακλής, ο οποίος είχε αποβληθεί το προηγούμενο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο. Ο Γιώργος Αφανασιάδης, ο οποίος έχει περάσει χρόνια εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάτω από τα δοκάρια. Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Κάιμπουε, Νιζέ, Μπαρθένας και Κόλιτς. Οι 11 που ξεκίνησαν, αναπληρωματικοί. Και ο αναπληρωματικός γκολκίπερ, ο ένας εκ των δύο του Ηρακλή, με τον Πέρσον Αστέρα Άκτορ, ο Παναγιώτης Τιτώτας. Και ο άλλος είναι ο Καρακασίδης και η Λόπεθ, Ραντόια, Μάρκες, Λάουριτσεν, Ροντρίγκες, Τσάκλα, Μουνιός, Κούστα, Αναστασιάδης και Κράιντς. Διευθυντής αναμέτρησε ο κύριος Κατοίκος, Κολιάκος και Μητροφάνης, η βοηθή του Φίτσας, ο τέταρτος διευθυντής στην αναμέτρηση στο ΒΑΡ, η Πουλικίδης και Κουμπαράκης. Πρώτες μπαλιές. Στο τρίτο λεπτό είμαστε, με τον Κουρμπέλη τώρα να έχει την μπάλα υπό την πίεση εκεί του Κόλιξ. Θα βρει τον Μπουζούκη, γυρίζει αυτός πιο πίσω στον Κόξηρα. Έξω από την περιοχή του Χατζημανουήλ, ο Σίλβα τώρα παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει κάποια μέτρα. Και στο σημερινό παιχνίδι, κλειστή η θύρα 1 λόγω των εργασιών. Οι φύλαδοι που είναι στη θύρα 2 πραγματικά δίνουν μάχη να προφυλαχτούν από τον ήλιο, ενώ υπάρχουν περίπου και 40 φίλοι του Ηρακλή στη θύρα 4, νομίζουμε είχε απαγορευτεί η οργανωμένη μετακίνηση των φυλάδων της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πλέον Μπουζούκης. Και ο Ρόσκο τώρα θα βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν φτάνει μπάλα στον Ρικαρδίνιο. Έδιωξε ο Βούρος. Μπάλα και πάλι στα πόδια του Ρόσκο έξω από την περιοχή, στριφογυρίζει. Νέα σέντρα, εκεί θα πηδήξει. Για την κεφαλιά ο Έντερ, δεν θα βρει την μπάλα. Ο Έντερ που με χαρακτηριστικό νόημα δίνει συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του, τον Μπουζούκη, ποιος έβγαλε αυτή τη σέντρα. Μπάλα είχε ύψος, ο Έντερ δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός για να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα τώρα στα πόδια των φιλοξενούμενων. Με τον Σόρια να δίνει στο Σουρλί, και αυτός έχει πέρασε το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Βούρος τώρα που έχει προωθηθεί θα βρει και πάλι τον Σόρια. Σόρια θα του κλέψει την μπάλα ο Κουρμπέλης. Σόρια που είναι και αρχηγός στη Ηρακλή, με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, τελευταία εβδομάδα του Μισμόφη. Και η μπάλα στα πόδια του Κότσερα στη μεσαία περίπου γραμμή. Λίγο πιο κάτω, Κουρμπέλης τώρα. Για τον Σίλβα.
Είναι το δεύτερο από τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που έχει ο Αστέρας Άκρου, μάλλον τα τέσσερα, γιατί θυμίζουμε παιχνίδι έχουμε και την Πέμπτη για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας και τη δεύτερη αγωνιστική στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκρου θα υποδεχτεί τον Άρη. Ο Αστέρας Άκρου που δικαιώθηκε από την τροπή εφέσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Μια βαθιά παλιά του Κουρντέλη, θα γίνει το λάθος! Δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί όμως ο Ρούκο, αλλά και να το εκμεταλλευόταν. Θα τελείωνε η φάση. Ο Σάιντ, μια δράνεια στην άμυνα του Ηρακλή, μετά από αυτή τη βαθιά παλιά του Κουρντέλη. Ο Ρούκο τσίμπησε την μπάλα, αλλά βγήκε προς τα πλάγια και ταυτόχρονα σηκώθηκε τη σημαία του κυρίου Μητροφάνη, προδεικνύοντας τον επιθετικό του Αστέρα Άκτορ σε θέση offside. Και τώρα ο Ηρακλής από αριστερά με τον Μιζέ να γίνεται μια σέντρα και παλιά ψαράκι του Μπρόνσον θα παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Ηρακλειδείς. Από αριστερά όπως επιτίθεται φιλοξενούμενοι και με τον Σόρια, είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Και πολλούς παίκτες να μαζεύονται στη μεγάλη περιοχή του Βασίλη Χατζημανουήλ. Σόρια δείχνει να δισκιάζει. Τελικά θα πήγαινε για κοντινή πάσα, θα εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι πολύ εύκολα ο Κότσιρας. Θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άμυνα. Στο 8ο λεπτό έχουμε φτάσει, δεν έχουμε δει κάτι σπουδαίο μέχρι στιγμής. Ξαναλέμε με τον υδράργυρο να δείχνει 32,5 αυτή τη στιγμή. Δύσκολες οι συνθήκες και για τους 22 προσφερθές και για τους θεατές. Ο Ηρακλής και πάλι από αριστερά με τον Κότσιρα να πιέζει εκεί τον Νανού. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα για τον Κόλιτς μέσα στην περιοχή σε πολύ πλάγια θέση. Σέντρα του Κόλιτς και το 0-1, αλλά υπάρχει handball. Πήρε την μπάλα με το χέρι ο σκόρερ του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν υπήρξε υπόδειξη του βοηθού. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά νομίζω δεν έχουν καταλάβει ότι έχει ακυρωθεί το γκολ. Στο 8ο λεπτό. Προφανώς θα υπάρξει και έλεγχος της φάσης από το ΒΑΡ. Αυτό λέει ο κύριος κατοίκος. Τα λέει και ο Σόρια ως αρχηγός της ομάδας με τον διαιτητή και ο Σουρλής. Προφανώς εξετάζεται η φάση της γνώμης από το ΒΑΡ και υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Ο Μπαρθένας ήταν ο παίκτης που έστρεψε την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασίστ του Κόλιτς, αλλά ο διαιτητής υπέδειξε αμέσως ότι χρησιμοποίησε ο σκόρερ το χέρι του. Προφανώς η φάση ελέγχεται το ΒΑΡ. Μικρή διακοπή. Στο 8 λεπτό έγινε η φάση αυτή. Στο 10 έχουμε φτάσει και δείχνει σέντρα. Προηγείται ο κλειδιτέν. Μπαρθένας ο σκόρερ. Μετά από μια αντεπίθεση των παιχτών του Ηρακλή, ο Κόλιτς μέσα από την περιοχή ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα και ο Μπαρθένας την προβολή
Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χατζημανουήλ. Αρχικά κυρώθηκε το κολ. Οι Πουλικίδης και Κουμπαράκης στο ΒΑΡ εξέτασαν τη φάση και διέψευσαν τον αγγελτή για την απόφαση του, έτσι ο Ηρακλής παίρνει από πολύ νωρίς προβάδισμα στο σκορ με 1-0, Μπαρθένα στο σκορ και συνέχεια με τον Μέντες να κάνει το λάθος, κλέβει ο Μιζέ. Γυρίζει ο Μέντες, διορθώνει αρχικά το λάθος, την παραφέρει στο Σόρια που έκανε μια σέντρα. Πλάγιο out από το Μέντες, ο οποίος σηκώνει το χέρι του και παραδέχεται το λάθος του. Από νωρίς λοιπόν πίσω στο σκόρ ο Αστέρας Άκτορ, στο πλάγιο Σόρια, στον σκόρ τον Μπαρθένας, αποφύγει το Σίλβα, κόρνερ τελικά. Μπάλα χτύπησε πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου στον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Άκτορ. Τρίτο μάλλον κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Ηρακλή. Από δεξιά τώρα όπως επιτίθεται με τον Κάι Μπουέ να είναι ο παίκτης που πηγαίνει για την μπάλα με κοντινή πάσα. Μια σέντρα απομακρύνει, δεν μπορεί να απομακρύνει μάλλον ο Ρικαρδίνιο, σουτ με στην περιοχή από το Σουρλί. Έρχεται ο Μέντες και στη συνέχεια ο Κότσιρας. Θα παρακολουθήσουν πλάγιο, ο Κότσιρας πρόλαβε την μπάλα πριν βγει κόρνερ. Την πρώτη συμμετοχή με τον Ηρακλή, ο Μπαρθένας βρίσκει δίχτυα. Ο Ηρακλής που έχει μπει σαφώς πιο ζωηρά στο παιχνίδι. Έχει κερδίσει το πλάγιο τώρα. Μπαρθένας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα διώξει ο Έντερ. Ένα σούτ όπως όπως από τον Πίνα, μπάλα στην κερκίδα της τύρας 4. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σίλβα. Θα διώχνει από τη μεγάλη περιοχή. Ρικαρδίνιος θα διευθύνει και το σπρόξιμο από τον Πίνα. Αλλά έχει προηγηθεί ο Ψάιν, το εξαιρετικό του Αφταράκο. Οπότε η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους. Με τον Πίνα να αφήνει στον Ρος, αυτός από αριστερά. Θα αποφύγει πολύ ωραία ο Νανού, αλλά θα διώξει άμυνα, για το κόστερα έδιωξε η άμυνα του Αφεράκτορ και τώρα ο Κουρμπέλης. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τον άνθρωπο ο Κουρμπέλης, μια βαθιά παλιά για τον Ρικαρδίνιο, με προβολή ο Πίνα γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη, ο οποίος όπως όπως με τα πόδια απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Κότσιρας παίρνει την κεφαλιά. Μπουζούκου, δώσετε να δούμε μαρκάρισμα από το Σουρλί. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Στο 14ο λεπτό θυμίζουμε εδώ και 6 λεπτά ο Ηρακλής έχει ανοίξει το σκορ με σκόρε τον Μπαρθένας και τον Αστέρας Άκτορ με το Μέντες από αριστερά φίνισον και του και του θα βγάλει μια σέντρα, θα παρεμβληθεί στην πορεία της μπάλας ο Πίνα. Μπάλα φτάνει και πάλι στον Κετού, θα την αφήσει πλάγιο κοντά σου μέχρι του κόρνερ από αριστερά. Το κελί γρήγορα ο Κετού για τον Έντερ. Μέσα στην περιοχή ο Έντερ θα βγάλει, θα προσπαθήσει να βγάλει μια σέντρα υπό την πίεση του Μπούρου. Η μπάλα απευθείας out. Μπορείς να ανησυχήσει ο Αθανασιάδης. Εκτέλει ο goalkeeper του Ηρακλή. Αλλά στην μεσαία γραμμή ο Νανού στριχογυρίζει, θα γυρίσει στον Σουρλί. Σουρλί για τον Βούρο. Τος πίσω στον Ρος. Κουμπάλα τώρα αριστερά εκεί πριν ο Σόρια. Θα πάει πάνω το Μέντες και του βοηθάει και αυτός ο Μαργάς να δώσει και πάλι στο Μέντες. Μέντες μια βαθιά μπαλιά για τον Ρικαρδίνιο. Πηγαίνουν εκεί και ο Μπούρος και ο Πίνα. Μπάλα με κεφάλι να φτάσει στον Κάιβουε. Παρά λίγο τον λάθος από τους φιλοξενούμενους. Έρχεται και κλέβει τελικά ο Κετού.

με τον Έντερ τώρα, να φύγει στον Μέντες. Κορμπέλης, μεσαία γραμμή. Ο Ρόστος θα αφήσει για τον Κόστιρα, η σέντρα του Κόστιρα, πολύ δυνατή. Μπάλα βγαίνει απευθείας out. Πάσα Ραφάκτρου που ψάχνει αρχικά τον κόλ της οφάρισης. Και αισθάνεται βέβαια και την ψυχολογική πίεση που δημιουργεί το προβάδισμα του Ηρακλή. Και συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο του Αθανασιάδη. Μπρόσον κεφαλιά. Νανούμε ένα τακουνάκι. Θέλησε να βρει τον Κόλιτς. Τα πόδια του Σίλβα η μπάλα. Και τώρα ο Κουρμπέλης και πάλι. Αλλάξε το παιχνίδι στα αριστερά για τον Κετού. Με τη μία αυτός κεφαλιά για τον Μέντες μέσα στην περιοχή της Τάζη. Ο Μέντες απομακρύνει ο Βούρους προσωρινά. Στη συνέχεια ο Κετού πέφτει σε φάουλ πάνω στον Σόρια. Έντονα σε διαμαρτυρία για την υπόθεση του κυρίου κατοίκου και από τον Κετού και από την Κερκίδα. Έχουμε μπει στο 19ο λεπτό. Το 0 να παραμένει από το 8 με τον γκολ του Μπαρθένας. Και ο Αθανασιάδης να θέσει το κουμάδι, δεν αγούσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτέλλοντας αυτό το φάουλ, έξω από την περιοχή του. Μπάλα φτάνει στο Μέντες, παίρνει μια κεφαλιά. Κουρμπέλης μια κεφαλιά για τον Μπουζούκου. Δεν λέει ακόμα ότι υπήρχε φάουλ στο Κουρμπέλη, παίζεται από τον διαιτητή. Νιζέ τώρα για τον Ηρακλή. Πάνε τρεις πάνω του και προσπαθώντας ο παίκτης Ηρακλή να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή. Θα του κλέψει ο Κουρμπέλης, θα πάρει και το φάουλ. Με καθυστέρηση του υποδικού κ. Κατοίκος, ο οποίος προφανώς περίμενε, δηλαδή ποια θα είναι η κατάληξη της φάσης. Και συνέχεια στο παιχνίδι, την μπάλα είναι στα πόδια του Κουρμπέλη στη μέσα γραμμή. Έντερ, τον ευνοούνικο, εντρεσός. Θα κλέψει τελικά την μπάλα ο Κάιμπουε. Σκόρεται ένα μέτρο ο Μπαρθένας. Μετά προσπίσει από αυτήν και του στο χώρο του κέντρου και δίνει δεξιά στον Σόρια. Θα γίνει το λάθος από τον Μπαρθένας. Έρχεται να κλέψει ο Ρόφκο. Αποφύγει τον Μπαρθένας ο Ρόφκο με την μπάλα έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να φύγει και τρίτο παίχτη του κλέβει ο Σουβλής. Ο οποίος κάνει το λάθος. Ναι. Και στη συνέχεια ο Μέντες παίρνει και το φάουλ από τον Νιζέ. Στο 20 λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ που δεν έχει φτάσει σε κάποια αξιόλογη τελική μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Έχει κερδίσει το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελέστηκε με την μπάλα να πηγαίνει προς τον Μπρόσον. Κόθυρας από δεξιά. Γυρίζει πίσω στον Σίλβα. Μέντες. Και τον Κετού. Και του θα δει την κίνηση του Ρικαρδίνιο, θα περάσει η μπάλα του τον center forward του Αστεράκτον, που την πήρε και την πίνα και φτάνει τα πόδια του Αθανασιάδη, ο οποίος με τα χέρια θα αφήσει τον νερός. Μπαρθένας, ο Τιβοπολί πίσω να πάρει την μπάλα, γυρίζει πίσω στον Κάιμπουε. Ο Αθανασιάδης θα διώξει σε ένα σημείο που ο Μπρόσον στο χώρο και του παίρνει την κεφαλιά, και θα αναμολυθήσει και ο Κότσιρας. Η μπάλα με τα πολλά φτάνει στον Έντερ. Το 0-1 παραμένει. Μέντερ και πάλι για τον Έντερ. Έντερ θα αφήσει για τον Μπρόνσον. Και τώρα Κουρμπέλης. Τον κεφάλι θέλει να αλλάξει τα κίνητα αριστερά για τον Κετού. Κατεβάζει ωραία ο Κετού και αποφεύγει το Σόρια. Θα έρθει όμως εκεί

είναι να παρακολουθήσει κόρνερ, γιατί του παίρνει το χειροκρότημα από την κερκίδα για αυτή την προσπάθεια. Κόρνερ νούμερο 1, πρώτο, στην αναμέτρηση για τον Αστέρα Άκτορ. Με τον Έντερ Γκονζάλες, είναι αυτός που πηγαίνει στην εκτέλεση, με τον Αθηκό Μπουζούκης. Αυτόν θα δώσει την μπάλα με κοντινή πάσα και πάλι Έντερ. Τέντερ και Έντερ στο δεύτερο δοκάρι, Κόσυρας μέσα στην περιοχή στο πάρι, κάνει ένα σουτ, ποδράρει μπάλα και απομακρύνεται προς τον Ινάξη από την περιοχή, φτάνει και πάλι στον Κότσια. Σέντρα του Ορόσκο. Απομακρύνει κεφαλιά ο Πίνα και τώρα Έντερ. Νέα σέντρα. Κεφαλιά τον Σίλβα, η μπάλα θα βγει από τον Σίλβα που τα βάζει με τον εαυτό του. Πήδηξε εκεί, μονομάχησε, πήρε την κεφαλιά, αλλά τον είχε στην ουσία εξουδετερώσει ο Κάιμπουε στον αέρα. Πέρασαν εκμετάλλευση λοιπόν το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ. Το παχύνα συνεχίζεται και την μπάλα να είναι στα πόδια στην Σόρια, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Την μπάλα χτύπησε στο χέρι του και του. Χτες για τη Super League 2 ο Αστέρας Β' Άκτορ γνώρισε την ήττα στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιόνιο με 2-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για την πρώτη αγωνιστική είχαμε πει στα αποτελέσματα Πανθρακικός Πύργος 0-0, Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Σήμερα τελικό αποτέλεσμα Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Με γκολ του Ελ Αραμπί. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Καλυθέα Νίκη Βόλου στο 66ο λεπτό, στο 2-1 το παιχνίδι. Ο Αστέρας Β' Άκτορ που και το Σαββατοκύριακο θα αγωνιστεί εκτός έδρας στις Σέρες με την ομάδα του Πανσεραϊκού, ενώ την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Για να δούμε αυτή την σέντρα, δεν συνεννοεί το Πίνα με τον Αθανασιάδη μέσα στην περιοχή, δεν θα κάνει και το κοντρόλο Μπουζούκης για να φέρει την μπάλα μεταξύ μπροστά του. Ημίχρονο στην Σύρο, Ελλάς Σύρου Απόλλωνας Καλαμαριάς είναι στο 1-1. Στο άλλο παιχνίδι του Πετλίκ 2 που είναι σε εξέλιξη. Κόφτερας τώρα, έξω από την περιοχή, βγάζει μια σέντρα. Και τόσο έδαφος, εκεί δεν μπορεί ο Ρικαρδίνιο να κάνει το σουτ και να κλείσει να φύγει στην κόντρα τώρα. Σουρλής, αφού φύγει τον Κόφτερα, φεύγουν 3 με 3, Σουρλής. Για τον Μπαρθένας από αριστερά, κακή παλιά του Σουρλή, πρόλαβε και γύρισε άμα του Αστέρα Άκτορ. Μπαρθένα βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα από μάκρυνση. Έρχεται στη συνέχεια να κάνει την προβολή ο Ρος, θα ακολουθήσει και αυτό στη φάση. Την μπάλα απευθείας out. Το 25ο λεπτό

τον Χαρδί Μανούλη να δίνει συνέχεια δυνατό το βολέ. Έξω από το ότι θα γίνει το σουτ από τον Μπουζούκι, την μπάλα πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Της ευθείας του Αθανασιάδη, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιέζει και κλέβει ο Κετού. Έξω από την περιοχή και του προσποιήσεις. Θα να αλλάξει παιχνίδι για τον Ορόκο. Θα βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής από δεξιά ο Ρόκο τώρα. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Νανού, φτάνει στον Κουρμπέλη. Δεν σου φτάνει το Κουρμπέλη, κόξερα τώρα. Λίγο στο μεγάλη περιοχή αλλάζουν παλιές παιχνίδες στο Θεράκτορ. Μέντες, ένα σκαστό σουτ δεν ακολουθεί. Ούτε ο Ρικαρδίνη ούτε ο Έντερ. Διώχνει άμυνα την Ηρακλής, ένα σημείο που είναι και πάλι ο Μέντες. Και γυρίζει πίσω στο Σίλβα. Μπουζούκι στη μεσαία γραμμή. Αφήνει στον Μπρόσον και αυτός εκεί ανέβει. Μόνο ο Σίλβα είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μέντες τώρα από αριστερά, προσπαθεί να τελειώσει το Φανουσιάδη, την Σεκετού. Και πάλι Μέντες για τον Σίλβα, ώστε να αλλάξει παιχνίδι, πολύ κακή μπαλιά, το κάνει την μπάλα πλάγιο out στην ουσία. Και ξαναλέμε, είμαστε στο, μπήκαμε στο 28ο λεπτό, δεν έχει γίνει από πλευράς Θεράκτορη. Κλασική ευκαιρία με στιγμής. Με πολύ άνεση θα έλεγα ο Ηρακλής διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα στο σκορ χωρίς να έχει σε καμία περίπτωση απειληθεί, ενώ φαίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα δώσει περισσότερη έμφαση στα αμυντικά της καθήκοντα χτυπώντας τις αντεπιθέσεις. Κόφυρας γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπουζούκι, αυτός πιο πίσω στον Τζόρνταν Σίλβα. Κουρμπέλης για τον Έντερ στο πάρει με στην περιοχή, είναι κλεισμένος από δύο, βγάζει έξω αριστερά στον Κετού. Κετού γνωστά το Σόρια, Κετού προσποιήσεις. Τώρα κάνει μια σιρτή μπαλιά, κόβεται προσωρινά από τον Σόρια, φτάνει στον Έντερ. Σέντρα του Έντερ, Ρικαρδίνιο, φτάνει ως τον Αθανασιάδη, μπάλα μάλλη που όλη πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Για τον Αστέρα Άκτορ με τη σέντρα αυτή του Έντερ Γκοντζάλες, την κεφαλιά του Ρικαρδίνη, ο οποίος έσφερε την μπάλα σε ένα σημείο που νομίζω ούτε ο Αθανασιάδης μπορούσε να το πιστέψει ότι την μπάλα πήγε πάνω του. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 29 να γίνει το 1-1. Με τον Αστέρα Άκτορ να πιέζει. Πίνα το μακρύνει στον χώρο του κέντρου Σερλής Μπροκοδικό, όπως δεν υπάρχει κάτι. Αλλά γίνεται και λάθος στη συνέχεια με τον Μπουζίκη να χάνει την μπάλα και τον Ηρακλή να προσπαθεί να φύγει στην κόντρα με τον Νανού, τάκλιν του Μπρόσον, ο οποίος μάλιστα πρόλαβε, όχι, δεν πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Σωτήρια η παρέμβαση εδώ του Μπρόσον, καθώς αν ο Νανού τσίμπα για την μπάλα. Τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τον Χατζη Εμμανουήλ. Νέο πλάγιο που κερδίζει ο Ηρακλής. Αλλά παραμένει νεκρουντάλο, το κλέβει και του και δίνει στον Μπουζούκι, ο οποίος προχωρά στον άξονα και έχει αρκετά μέτρα. Μπουζούκης θα δώσει στον Ορόφκο σε πλάγια θέση με συμπεριοχή τρίπλες. Ο Ορόφκο θα του κλέψει εκεί την μπάλα. Ο Ρος. Εδώ χάθηκε μια ευκαιρία. Για τον Στέλλα Άκτορ, όμως πληρώνουμε το ημίωρο.
από το 8ο λεπτό, για όσου συντονιστήκατε τώρα, που είναι αυτή το δεύτερο λεπτό, το Ηρακλής προηγείται στο σκορ. Με το γκολ του Μπαρθένας, ένα γκολ πρακτικά ακυρώθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κατίκο, ο οποίος έκρινε ότι ο σκορ είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του, αλλά μετά από εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ, το γκολ μέτρησε κανονικά. Παστάρας μια ευκαιρία έχει κάνει πριν από λίγο με την κεφαλιά του Ρικαρδίνιο και την επέμβαση του Αθανασιάδη. Μάλλον δεν χρειάζεται να κάνει, δεν μας πήγε πάνω την πάνω. Για να μην τώρα τον Κετρού. Θέλησε να βγάλει με τη μία από αριστερά για τον Ρικαρδίνιο που έκανε την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προβολή από τον Σόρια και πλάγιο out. Με τον Μέντες βγαίνει για την εκτέλεση. Θέλει να βρει το Κουρμπέλι. Έδιωξε ο Πίνα σε ένα σημείο στο κέντρο που είναι μόνο ο Κάτς, ο Κόθυρας. Έβαζε με ροστή την μπάλα και δίνει στο Κουρμπέλι. Κουρμπέλις ανοίγει για τον Ορόφκο. Τα δεξιά. Σέντρα του Ορόφκο. Αφήνει την μπάλα για τον Ρικαρδίνιο Μπουζούκης. Θα διώξει με την προσπάθεια η αμυντική γραμμή του Ηρακλή. Με τον Ορόφκο και πάλι να αφήνει στον Κότσιρα. Τώρα Μπουζούκης. Η τύπα για τον Μπουζούκη. Έντερ παίζει το 1-2 με τον Ρικαρδίνιο. Θα απομακρύνει ο Σόρια. Σε πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Μέντες για τον Σίλβα. Είπαμε ο Ηρακλής έχει δώσει πολύ χώρο στον Αστέρα Άκτορ. Είχε αυτοστοχωρήσει μαζικά. Και πρέπει να βρεθεί με ορθολογικό τρόπο, με ορθολογική σκέψη, ο τρόπος να διασπαστεί η πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων. Κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και 25 λεπτά που ο Ηρακλής έχει το προβάδισμα στο σχόλιο αυτό στο 33. Κουρμπέλης μια παλιά για τον Έντερ. Έντερ κακή παλιά για τον Ρικαρδίνιο. Κλέβουν την Ηρακλή που φεύγουν στην κόντρα με τον Μπαρθένας. Είπαμε επικίνδυνες οι αντεπιθέσεις. Σέντρα του Μπαρθένα στο δεύτερο δοκάρι πολύ δυνατή παλιά. Ο Μπρόσον με σπριντ θα βγει πρώτος στην μπάλα από το Σουβλί και θα απομακρύνει. Εδώ σημαίνει 4 με 3. Προχωμένως αν η μπαλιά του Μπαρθένα ήταν καλύτερη θα πάω να αναλύσω. Και τώρα ο Αστέρας Άκτος στην κόντρα με τον Έντερ. Καθυστερεί ο Έντερ και κλαίγει ο Σόρια. Ο Έντερ που χρησιμοποιείται σήμερα θα λέγαμε στη θέση του Μπαρτόλο σε καμία περίπτωση δεν έχει βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι του Αστέρα Άκτορ. Και ο Σόρια θα εκτελέσει το πλάγιο. Μέντες θα βγει μπροστά από τον Νίζε, θα κλέψει. Μπουζούκης ανοίγει για τον Μπρόρσον. Και πάλι Μπουζούκης στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα αφήσει για τον Κουρμπέλι. Πάλι Μπουζούκης. Δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρα του Μωρέτο βρίσκεται στο έδαφος. Από μαρκάρισμα του Νιζέ παίζεται από τον διαιτητή. Μετά από πολλές κόντρες η μπάλα θα φτάσει σε ποιον. Τον Παρθένος ο οποίος αποφεύγει τρεις και κάνει μια κάθεση για τον Νιζέ. Εδώ γυρίζει πίσω τη φάση ο κατοίκος, να δώσει φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Πιο καλή απορία αυτή το σφύριγμα του διαιτητή. Αλλά δεν αλλάζει και αποφασή του, οπότε δεν ήταν όλοι να το συζητάμε. Στη μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Καϊμπουέ για τον Ρος. Και πάλι Καϊμπουέ θα βρει τον τρόπο να περάσει την μπάλα στον Νανού. Νανού από αριστερά πάει πάνω το κόκκινο τώρα μαζί με τον Ρόφκο. Θα πέσει τώρα από τον Νανού. Τίποτα από τον κατοίκο, το πλάγιο ό,τι και τον αριστερά άκτο. Εδώ ενδεχομένως να έχει δίκιο ο Νανού που διαμαρτύρεται.
πιο πολύ φάουλ ήταν αυτό από το προηγούμενο που καταλήγησε ο κ. Σκαπικός. Και τον κόφτερα τώρα να ετοιμάζεται να δω συνέχεια στο παιχνίδι. Δυνατή εκτέλεση πλάγι, ψάχνει και πάλι το Ρικαρδένιο, πέρασε μπάλα το σεντερφόρ του Αστεράκτορ και φτάνει στον Κάιμπουελ. Μια παλιά του Μπαρθένας για τον Μιζέ, πέρασε από όλους, έφτασε στον Χατζεμανουήλ, ο οποίος με τα χέρια του φοροδεί τον Έντερ. Έντερ για Κουρμπέλη και πάλι Έντερ. Κουρμπέλη που είναι σε αγραμμή. Για τον Μπουζούκη, και ο Μπουζούκης θα λέγαμε, δεν έχει καταφέρει να κάνει απλητική την ομάδα του με τις παλιές του, πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις. Μπάλα τα πόδια του Πίνα, του center back του Ηρακλή. Ο έτερος center back ο Ρος θα γυρίσει στον Ανασιάδη. Ανασιάδης για τον Βούρο, πάρει την κόντρα ο Έντερ. Κεφαλιά του και του, η μπάλα φτάνει στο Μέντες, αφήνει ο Κουρμπέλης. Προσωρινά και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει πίσω στον Σίλβα, τον Αμπρόνσον, για τον Κότσιρα. Κότσιρα για τον Μπρόνσον. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκη. Είναι στον Κότσιρα. Ο Ρος το κάνει την κίνηση, θα πάρει το φάουλ εδώ. Έπεσε άγαρμπα ο Ρος πάνω στον Ορόσκο. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και σε πλάγια θέση από δεξιά. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου για τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Μπαρθένας από το 8ο λεπτό. Και το σκηνικό μεταφέρεται στη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεστεί, η Καρτίνη δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά ούτε τον Μπρόσεν που έσκασε μπάλα μπροστά του και έκανε δύσκολο το έργο του. Πρέπει να είναι εκμετάλλευτη η ευκαιρία αυτή με τον Ηρακλή να κερδίζει πλάγιο out. Πλάγιο out από τον Σόρια, να μετράει ο καθήκος. Μέντες μονομαχή με τον Μιζέρ, φάουλ δείχνει ο κατοίκος. Ούτε τους να πείσει την μπάλα. Αφήνει και ο Σόρια και πηγαίνει ο Βούρος για την εκτέλεση. Κοντάχνουμε σε γραμμή. Βούρος γεμίζει σημαδεύοντας τον Κόλιτς. Σουρλής θα κλέψει από τον Κετού και πάλι Σουρλής στο δεξιά. Θα αποφύγει και τον Μέντες ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Τώρα το μικρό εδώ του Σουρλή. Ανετράπη από τον Μέντες. Το φάουλ λοιπόν από δεξιά. Το σύνολο των παιχνών του Αθανασιάδη και Νανού στη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ. Με τον Κάιμπουε, με ένα παίχτης που λογικά θα το εκτελέσει με το αριστερό. Τώρα σφυρίζει ο κατοίκος, γεμίζει ο Κάιμπουε, εύκολα μπάλα. Μπλοκάρεται από τον Χάβι Εμμανουήλ, ενώ και του βρίσκεται στο έδαφος με τη μεγάλη περιοχή. Δίνει φάουλ ο κατοίκος. Κατοίκος που είχε πλάτη στη φάση, σίγουρα δεν έχει δει το τι έγινε. Κάποιος παίκτης Ηρακλή, νομίζω ότι ήταν ο Ρος, μετά το μπλοκάρισμα της μπάλας,
από τον Χατζημανουήλ πρέπει να βάλει τρικλό ποδιά ή χτύπησε τον Κετού. Επειδή μπάλα μετά το βολέ του Χατζημανουήλ μπήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, γύρισε πίσω την φάση, ο διαιτητής καταλογίζει το φάουλ, αλλά αν έχει καταλογίσει φάουλ νομίζω ότι θα πρέπει να δείξει και κάποια κάρτα. Κάποια τρικλοποδιά, οι παίχτες, όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάει στον πάγκο, είπαμε και απορώ γιατί δεν έχει γίνει και cooling break. Πολύ ψηλή θερμοκρασία, 7 παρατέταρτο η ώρα. Όλοι οι παίκτες δροσίζονται και του είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Αναγκαστικά θα περάσει έξω, το Αστέρας θα παίξει για ένα λεπτό με 10. Είπαμε καινούργιοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο. Κουρμπέλης νομίζω ότι διαμαρτύρεται για αυτό που σας ανέφερα πριν, για το γεγονός ότι δεν είπε δείχνει κάποια κάρτα. Ο Κετού που θα λέγαμε ψιλοχωλένει κιόλας με την γραφή έκφραση. Τώρα συνέχισε το παιχνίδι, Χατζημανουήλ εκτελεί. Μπάλα περνάει τη μεσαία γραμμή. Εξουμιδιάζει το Ρόθκο, χάνει το κοντρόλ της μπάλας. Αλλά είναι ο Κόφτυγας εκεί να ανακτήσει την κατοχή και δίνει στον Κουρμπέλη στην μεσαία γραμμή. 42ο λεπτό, παίρνουμε σε λίγο 43, σε ένα φάκτορ Ηρακλής 0-1. Μέντες. Για τον Μπρόνσον. Και πάλι για τον Κουρμπέλη. Μπρόνσον για τον Σίλβα. Και πάλι πίσω για τον Μπρόνσον. Περνάει τη μεσιά γραμμή η μπάλα, τα πόδια του Κότσιρα και τώρα Μπουζούκης, πίνει για τον Κουρμπέλη, ο Ρόκο, πάλι πίσω στον Κουρμπέλη, είπαμε, οργανωμένη η άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Κετού περιμένει το νεύμα του διαιτητή για να πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, Μέντες, για τον Κουρμπέλη. Μπρόνσον, στη μεσαία γραμμή η μπαλά, ο Ρόθκο πάλι πίσω στον Μπρόνσον. Με αυτά και με αυτά εδώ και ένα λεπτό, κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες στο αστέρα άκρο στη μεσαία γραμμή χωρίς να δημιουργούν προϋπόθεση για κάτι καλό. Ο Ρόθκο κουβαλά την μπάλα, θέλει να αποφύγει δύο, την σπάει για τον Ρικαρδίνη, αυτός την βγάζει ακόμα πιο πίσω, στον Μπουζίκη. Μπουζίκη αλλαγή παιχνίδι για τον Κετού, μπάλα πάει στα αριστερά, έχει μπροστά το Σόρια, Κετού προσποιήσεις. Θα πέσει στο έδαφος, κρατάει το πόδι του πλάγιος δείχνει ο καθήκος στο όριο της μεγάλης περιοχής. Εκεί τα λέει σε όχι προς το ήρεμο τόνο με τον Μιζέ, ο οποίος ήταν από πάνω του. Μα πέτοιμα αυτά είμαστε στο 44. Φλάγιο out για τον Αστεράκο με τον Μέντες να δίνει στον Κουρμπέλη και πάλι Μέντες. Κανά Κουρμπέλης θα δεχτεί μαρκάρισμα το σχολείο του. Παίζεται από τον κατοίκο. Κουρμπέλης βρήμα να κάνει στον διευθύντη, τον βρήκε με τις τάπες του Σουβλής. Δεν συγκινεί τον διευθύντη όμως. Το φλάγιο out είναι για τον Ηρακλή με τον Σόρια. Σόρια στο πλάγιο, σημαδεύει τον Μιζέ, βγήκε ο Σίλβα να παραχωρήσει νέο πλάγιο, περνάει όμως ο Ηρακλής στην μεσαία γραμμή και ροκανίζει και τον χρόνο. Κακό κοντρόλ το Μέντες, νέο πλάγιο, κοντά στο Μάικ Κόρνερ τώρα για τον Ηρακλή από δεξιά όπως υποτίθεται, στο 45. Ο τέταρτος ο κύριος Φίστας ετοιμάζεται να σηκώσει την πινακίδα με τον έξτρα χρόνο. Εκτελείται το πλάγιο από τον Ιζέ μέσα στη μεγάλη περιοχή, διώχνει με
κεφάλια ο Σίλβα, πετούσε δεύτερο χρόνο νέα απομάκρυνση. 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος που υπέδεξε ο κύριος Φίτσας, με τον Ηρακλή να κερδίσει κόρνερ. Αφήνει ο Σόρια την μπάλα για να πάει ο Κάιμπουε. Εκτελέσει ο παίκτης Ηρακλής, στο δεύτερο δοκάρι επιθετικό φάουλ, καθώς εκεί ο Πίνα έριξε με το σώμα τον Κουρμπέλη σε έδαφος. Κατεμανουήλ εκτελεί γρήγορα για τον Σίλβα. Στο ελαστικό ο Κατοίκος, με λέγει ότι κύλαγε μπάλα. Περίμενε λέει στον Κατεμανουήλ, που ξέρω ότι μπορεί να περιμένει. Παίζεται, λέει, ήταν ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ στον Κουρμπέλη. Συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με την μπάλα να είναι στα πόδια του Μπρόρσον. Βαθύ γέμισμα του Μπρόρσον για τον Ρικαρδίνιο. Θα πάρει το κόρνερ ο Ρικαρδίνιο τον Πίνα. Σε μια φαινομενικά χαμένη μπαλιά. Για να δούμε στην ουσία αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο Αστέρας Άκου να φτάσει στην ισοφάριση, ενώ κάνει ζέσταμα ο Φεδερίκο Μακέντα. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του Μπουζούκη. Κάνει μια έξοδο ο Αθανασιάδης με τις γροστιές, θα διώξει την μπάλα, η οποία θα φτάσει στον Ορόφκο, σέντρα του Ορόφκο, κεφαλιά, κορνέλ ή άουτ. Μπάλα κόβραρε. Out ο δεχνιοβοηθός, ο κατοίκος περίμενε την υπόδειξη βοηθού. Ο Μπρόνσον που διαμαρτύρεται. Το ίδιο και ο Αντωνόπουλος, ίδιο και παράλληλος ο τέταρτο. Και νομίζω δεν είχε καμία αντίληψη της φάσης ο κ. Κατοίκος. Και ταυτόχρονα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Ηρακλής με το γκολ του Μπαρθένας που ήρθε αρκετά νωρίς. Στο 8ο λεπτό πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενο σε σκόρ. Ο Αστέρας Άκτορ με εξαίρεση να κεφαλιά του Ρικαρδίνιο δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Ηρακλή. Θα επιστρέψουμε σε 15 λεπτά περίπου μέχρι περιγραφή του δεύτερου χρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
8: Θέλετε κάτι άλλο!
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
12: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
11: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
12: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
11: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
13: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
14: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
14: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
14: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
14: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
14: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
16: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
17: Δεν είναι.
18: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
16: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
17: Δεν πεινάω.
18: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
16: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
18: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Δεν πεινάω.
18: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
16: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
18: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
18: Να πάτε.
19: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
20: Εφτάσε!
21: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
22: Πιο γρήγορα.
21: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
22: Πιο γρήγορα.
21: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
22: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
21: Συσκευασίες τροφίμων.
22: Πιο γρήγορα.
21: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
22: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
21: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
23: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
24: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 20 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
14: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
23: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
14: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
23: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
14: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
23: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
23: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
25: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
14: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. 0-1 προηγούνται φιλοξενούμενοι από το 8ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαρθένας. Σχετικά κίνδυνος θα λέγαμε ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο 45 λεπτό. Δύο αλλαγές στην επανάληψη από τον Γιώργο Αντωνόπουλο για να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Στη θέση του Κετού πέρασε ο Αντώνης Παπακανέλος. Άλλαξε και center for με τον Ρικαρδίνιο να δίνει θέση στον Μακέντα. Ήταν καλά λοιπόν του Αστέρα Άκτορ για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Χατζημανουήλ, Μέντες, Σίλβα, Μπρόζον, Κόφυρας, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπουζούκης, Παπακανέλος, Ορόσκο και Μακέντα. Μία αλλαγή και για τον Ηρακλή. Βγήκε ο σκόρερ, ο Μπαρθένας, του, ο οποίος μάλλον έγραψε την πρώτη του συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Φαλάνε την Ηρακλή, πρόλαβε να χρησιμοποιηθεί και σκόρερ. Μπήκε στη θέση του ο Λόπες, Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Κάιμπουε, Νιζέ, Λόπες και Κόλιτς. Η εντεκάδα του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο, μια μικρή διακοπή καθώς ο Ρος τον επεσμένο στο αγωνιστικό χώρο. Διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής κατοίκος. Θυμίζουμε το γκολ που σημείωσε ο Μπαρθένας. Αρχικά ακυρώθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά υπήρξε παρέμβαση από το ΒΑΡ, ο διαιτητής που κατελούσε το σκόρερ και χρησιμοποίησε το χέρι του. Μετά την εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, προφανώς κατελούθηκε το γκολ. Ο Αστέρας Άκτορ, έκαμε την πιο πριν, ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο. Μια κεφαλιά του Ρικαρδίνιο που έστειλε την μπάλα πάνω σε Μαθανσιάδη και ήταν στη γραμμή του τέρματός του. Στην ουσία ήταν η μοναδική αξιόλογη στιγμή σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Για να δούμε τώρα τον Έντερ. Για τον Παπακανέλη θέλει να παίξει αυτό 1-2 με τον Μακέντα. Έλειψε η άμυνα του Ηρακλή. Εμείς με τον Αστέρα χωρίς τον Μπαρτόλο σήμερα. Και χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο, αμφότερη ενισονοκλήση. Ο Ηρακλής με τον Σόρια τώρα. Το συνέχεια του κόλλου στα δεξιά θα βγάλει μια σέντρα. Κόλλιτς μέσα στην περιοχή θα κρατήσει την κατοχή του την μπάλα. Ένα μακρινό σουτ από τον Κάιμπουε. Καμία ανησυχία για τον Χατζημανουήλ την μπάλα να περνάει πολύ πάνω από την εστία του. Κουρμπέλης αφήνει στον Χατζημανουήλ και αυτός τον Μέντες. Σίλβα, ειδικά κίνηση από τους συμπαίκτες του, θα δώσει τον Μπρόνσον την μπάλα. Μπρόνσον αφήνει για τον Κότσιρα, στα δεξιά πέρασε το κέντρο, το σκιο πίσω στον Μπουζούκι. Μπουζούκι γεμίζει για τον Έντερ, Έντερ κατεβάζει την μπάλα, θα κουνάξει μεγάλη περιοχή για Μακέτα. Γλιστράει ο Ρόσκο, τελικά η μπάλα παραμένει στην περιοχή του Αστέρα Άκρο με τον Μπουζούκι. Αυτός κάνει ένα σιρτό σούκα, θα αναφέρει, θα απομακρύνει προσωρινά σε δεύτερο χρόνο. Ο Πίνα, αρχίζει το δεύτερο με βερμανία τελική ο Αστέρας Άκτορ στο 50, ενώ εκτελείται το πλάγιο, προσέξτε να δει γίνεται, εκτελείται το πλάγιο, είναι αυτή που σταματήσει να δει τι. Δεν υπήρχε καμία φάση πρόσεξη έντας στο βάρι, ένα πάλι, ένα σύξινο ήταν και μια απόκριση στο Φανασιάδη, γι' αυτό και οι έντονες διαμαρτυρίες, καθώς πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα του Ηρακλή. Όλος ο πάγκος τώρα διαμαρτύρεται του Αστέρα Άκτορ στον τέταρτο. Συνέχισε το παιχνίδι με τον Κόφυρα από δεξιά. Μαλλιά μέσα στην περιοχή. Κουρμπέλη στο σουτ. Νέα ακροβολή του Πίνα. Κόρνερ. Σε ένα δίλεπτο δύο τελικές για τον Αστέρα Άκτορ. Και η τελική θα προσπαθεί και αυτή να βοηθήσει με τον τρόπο της στους παίκτες. Έντερ Γκονζάλες στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Έντερ. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Νανού. Μπουζούκης δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, ένα δυνατό φάουλ του Κουρμπέλη στο Σουβλί, αλλά ο Ηρακλής φεύγει στην κέντρα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λόπε, θα βρει τον Σόρια. Κότσιρας θα του κάνει το φάουλ, ενώ είναι ακόμη πεσμένος ο Σουβλής και νομίζω θα έχουμε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Ο Σίλβα ήταν και ένα από τους που έκανε το μαρκάρισμα, δέχεται σωστά την κίτρινη κάρτα στο 21ο λεπτό από τον κύριο κατοίκο του διευθυντή της αναμέτρησης.

Οπότε η μπάλα θα στηθεί λίγα μέτρα από τη μεγάλη περιοχή από τους φιλοξενούμενους. Με τον Λόπε και τον Καϊμπουέ να είναι κοντά στην μπάλα. Χειρίζει ο κατοίκος, Καϊμπουέ θα σεντράρει, κόντραρει η μπάλα στην πλάτη του Μπουζίτη, εύκολα μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ, ο οποίος με τα χέρια θα αφήσει για τον Μπρόρσον. Περνάει το κέντρο η μπάλα στα πόδια του Παπακανέλου. Παπακανέλου συγκρίνει προς τον άξονα. Συρτή παλιά, αν ήθελε το μακέντα, ήταν πολύ άστοχη. Σουρλής κλέβει, Κόλλινς για τον Λόπες. Ο Ρώτα κουνάει του Λόπες για τον Σουρλή, ο οποίος φεύγει ταχύτατα από αριστερά. Το κυνηγάνε Κουρμπέλης και ο Ρώτο. Ο Κουρμπέλης με την εμπειρία του θα κάνει την προβολή. Και κατευθύνει πάλι στους γηπεδούχους με τον Ρώτο. Μου γίνεται πίσω στον Κουρμπέλη. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Έντερ. Αυτός έχει αρκετό χώρο. Ρόμσον. Προξήρα για Κουρμπέλη. Ξανά ο Ιρακλής σε διπλή ζώνη άμυνας. Όλοι κάτω από το έξι μεσές γραμμή. Δίνουν χώρο στον Φεράκτορ. Ο Ρόσκο. Θα βγάλει τη σέντρα και παλιά του Μακέντα απομακρύνεται προσωρινά η μπάλα. Μπουζούκης μέσα στην περιοχή σου που με τις γνωστιές του Αθανασιάδης. Η σας συνεχίζεται και παλιά του Κουρμπέλη θα διώξει ο Καϊμπουέ. Όπως πιέζει ο Αθανασάκτορ. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το χώρο που του προσφέρει ο Ηρακλής. Η μπάλα στα πόδια του Σίλβα και τώρα Μπρόνσον. Για τον Μπουζούκη. Μπουζούκης κάθεται για τον Έντερ. Βάζει το πόδι το Βούρος σε δεύτερο χρόνο Σόρια, η μπάλα κοντρά στον Παπακανέλο, νέα κεφαλιά του Βούρου, Μέντες για τον Μπουζούκη και τώρα Ρόφκο έξω από την περιοχή για τον Έντερ. Μπουζούκης, ο Κόξερας είναι μόνος στα δεξιά, τώρα θα τον δει. Κόξερας δεν θα κάνει τη σέντρα, προσπαθεί να αποφύγει και τον Λόπες, του κλείνει το οπτικό πεδίο και το χώρο. Κόξερας βγάζει και πάλι στον Κουρμπέλη πιο πίσω, από τον Αμπρόνσον. Ζητά την μπάλα Μακέντα, Μπρόνσον τώρα για τον Μπουζούκη. Για τον Κόφυρα δεξιά. Κάνει κίνηση και ο Ρόφκο. Κόφυρα στριχτά, εδώ δεν περαφήνει. Μακέντα μέσα στην περιοχή. Για τον Μέντες, πολλές πράσεις. Παπακανέλος. Σκάει την μπάλα στην επιπέραν εκεί που είναι μόνο Βούρος. Πλάγιο out. Εδώ μπορώ να δούμε ότι και η πολιτική κοφέρα της μπάλας κάποιες φορές βλάπτει. Μπάλα στα πόδια του Έντερ, σε 55 είμαστε πάντα στο 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 8ο λεπτό με τον κόλ του Μπαρθένα. Κόψερας τώρα τα δεξιά. Για ο Ρόσκο, ο Ρόσκο του πέταξε την μπάλα, ο Κόψερας δεν έκανε την κίνηση. Η μπάλα απευθείας out

συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κόλιξ, με τον Βολή του Αθανασιάδη. Αφήνει στο Σουρλί. Όχι να στο λέξει να θα του κλέψει την μπάλα και γυρίζει στο Σίλβα, αυτός ο τερματοφύλακά του τον Χατζεμανουή. Για τον Μέντες. Σίλβα για Έντερ. Του Μπέλους πάλι πιο πίσω στον Μπρόνσον. Πάλι ο Κουρμπέλης κάνει κίνηση Μακέντα είναι offside νομίζω. Μπάλα θα φτάσει στον Μακέντα που δεν θα την προλάβει ούτως ή άλλως. Ο επόπτης, ο βοηθός μάλλον, προφανώς και την μπάλα δικιά δεν καταλόγησε το offside. Και συνέχεια αυτό το παιχνίδι με τον Ρος να αφήνει στον Πίνα. Πίνα. Για τον Νανού, κακό κοντρόλ, πλάγια ό,τι για τον Αστεράκτο. Ενώ ετοιμάζει ο Ηρακλής τρεις αλλαγές. Ο πρώτος παίκτης που είδα είναι ο Μάρκες. Ως δύο τελικά. Και ο Ραντόια. Θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Στην πρώτη διακοπή ένα φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή. Που εκτελεί ο Κουρμπέλης για τον Έντερ. Έντερ και πάλι δεξιά στον Κότσιρα. Κέντρα του Κότσιρα. Κεφαλιά του Μπρόσον. Προσπαθεί ο Παπακανέλος για νέα κεφαλιά. Θα διώξει ο Σόρια όπως να φύγει μπάλα τη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Κουρμπέλης και γυρίζει από πολύ μακριά πίσω στον Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ με τα πόδια. Μουζούκι στέλνει την κεφαλιά ο Ρόκο. Κατεβάζει ωραία την μπάλα. Δέχεται όμως εκεί το μαρκάρισμα τον Πίνα. Και τώρα ο Κάιμπουε αφήνει για τον Λόπες. Του κλέβει πολύ ωραία ο Κουρμπέλης την μπάλα, μέσα γραμμή. Ο Λόπες του διαμαρτύρει τους συμπαίκτες του, γιατί δεν του μίλησε κάποιος, ήταν πίσω ο Κουρμπέλης. Κακή παλιά όμως για τον Παπακανέλο, ξανά η κατοχή στους φιλοξενούμενους. Και τον Μακέντε να κάνει φάουλ στον Πίνα. Και τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Όπως είπαμε, ο πρώτος παίκτης που θα περάσει είναι ο Μάρκες. Προφανώς θα δουν την κατάσταση του Πίνα, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό, για να βγει ο Κόλιτς. Βγαίνει λοιπόν ο Κόλιτς, ο center for του Ηρακλή, για να πείστε στο Μάρκες. Και θα βγει και ο Κάιμπουε.

κλασική ευκαιρία για να ανησυχήσει ο Αθανασιάδης, ο οποίος ένα δυνατό σου του μπουζούκι έδειξε την μπάλα με τις γροθιές του. Ο Ηρακλής που είναι με τον Ρος τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Νεσερβόντας Ραντόια αφήνει για τον Σόρια. Σόρια για τον Μάρκες. Την μπάλα στα πόδια του φιλοξενούμενου με τον Αρός να ανοίγει στον Νανού από αριστερά. Δεν βγάζει τις ενταχθώσεις και γυρίζει πίσω στον Ραντόια. Κεφάλι Σόρια, δεξιά η μπάλα τους φιλοξενούμενους. Μέσα στην περιοχή θα γίνει ένα σουτ, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Παπακανέλου και καταλήγει κόρνερ σε αυτό το σουτ που δοκίμασε ο Νιζέ. Η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Αντώνη Παπακανέλου και κατέληξε κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι με τον αρχηγό του τον Σόρια να εκτελεί. Θα διώξει ο Μέντες μέχρι την περιοχή. Ραντόια, υπάρχει ένας παίχτης του Ρακλή πεσμένο, θα σηκωθεί τώρα μπροστά από τον Χατεμανουήλ. Δεν υπήρχε φάουλ εκεί. Κλέβει ο Μπουζούκης, φάουλ δείχνει ο διευθυντής. Ο Κώστηρας Λάσαρα από τη μεσαία γραμμή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπουμε στον Αθανασία και έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Μπουζούκη. Φαντάζομαι όχι για το φάουλ αλλά για την έντονη διαμαρτυρία του. Μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με τα πολλά. Έχουμε φάει 1,5 λεπτό τώρα. Κοζαλέμ ποδόσφαιρο. Λόπεθ έχει στήσει την μπάλα 10 μέτρα κατά την μεσαία γραμμή. Φυρίζει ο κατοίκος. Γεμίζει ο Λόπεθ. Μάλλον σημαδεύει τον Βούρο. Αυτός παίρνει μια κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα εκτός περιοχής εκεί που ήταν ο Έντερ. Ο Έντερ που δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Πίνα Πάουλ. Και κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Τζόρνταν Σίλβα και στον Ρος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δέχτηκαν και οι δύο παίχτες. Δεν είχαν κάποια λογομαχία. Άλλος παίχτης έκανε το φάουλ. Σε άλλον του Ηρακλή έδειξε την κάρτα ο κύριος κατοίκος και στον Σίλβα νομίζω. Να λέω, δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάποια μεταξύ τους αψημαχία. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κίτρινη κάρτα από πλευράς Αστέρα Άκτορ. Όχι, ο Σίλβα δεν δέχτηκε κίτρινη κάρτα, γιατί αν δεχόταν θα ήταν η δεύτερη. Παπακανέλος. Κακή παλιά για τον Κουρμπέλη. Κλέβει ο Σουρλής. Και ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να φύγουν στην κόντρα. Ο Μπρόσεν εκεί καθυστέρησε τον Σουρλή όσο χρειαζόταν για να μην βγει ο Ηρακλής στην κόντρα. Κλέβει πολύ ωραία ο Κότσιρας. Αφήνει στον Μπουζούκι. Δεν περνάει παλιά τον Μπουζούκι για τον Μακέντα. Κόβει ο Ρος. Και τώρα ο Λόπεθ για τον Ραντόγια από αριστερά. Τελικά και οι δύο κάρτες ήταν για παίκτες του Ηρακλή. Για τον Βούρο και τον Ρος. Δεν είναι και πριν παίκτης του Αστέρα κάρτα. Στα πόδια του Χατζομανουήλη μπάνα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Μπρόρσο. Τον πιέζει και ο Λόπεθ, θα βγάλει την μπάλα σε Κουρμπέλη. Εν τω μεταξύ ο κ. Ματσάρη από την Κερκίδα των Επισήμων έχει συνεχή επικοινωνία με τον βοηθό του. Κόσυρας. Με φτάσει στο 64, πάντως είναι 0-1 για τον Κιμπιόκα. Βιώκα με τον Κόφυρα, μπάλα φτάνει στον Μπουζούκι μετά από κόντρα. Κουρμπέλης για τον Μέντερ. Παπακανέλος δυσκολεύεται από την πίεση του Σόρια, γυρίζει στο Σίλβα και αυτό στον Χατζημανουήλ.

Μπρόνσον, για τον Κότσιρα, έχει χώρο να συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή Κότσιρα, για τον Μακέντα τα κουνάκι του Μακέντα, για τον Κότσιρα ήρθε εκεί ο Ρος να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out από δεξιά, κοντά στο μέχρι του κόρνερ με τον Κιμτιόκα να εκτελεί για τον Κουρμπέλη στο 65, πάντα στο 0-1, Κιμτιόκα από δεξιά θα κάνει μια στενητή σέντρα, η μπάλα κοντράει στα πόδια του Ρος, πίνα στη συνέχεια και Ρος θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Για να δούμε αν αυτή η πίεση του Αστεράκτορ θα φέρει αποτέλεσμα. Μπουζούκι για Κουρμπέλης. Εκτός ο Τζόρνταν Σίλβα, η γραμμή της άμυνας του Ηρακλή αρχίζει στα 5 μέτρα τη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Παπακανέλος δεν μπορεί να περάσει για τον Μέντες, παίρνει όμως το πλάγιο out την παρέμβαση του Νιζέ. Εκτελέστηκε για τον Έντερ. Έντερ για Μπρόνσον. Μπρόνσον να ανοίγει την μπάλα. Θα δώσει τον Κότσιρα. Κότσιρας θέλησε, κάνει το λάθος, θέλησε με τα κουνάκια να βρει τον Κιμπιόκα. Ο Σίλβα διόρθωσε το λάθος συμπέκτη και πάλι Κότσιρας από δεξιά. Αφήνει στον Μπουζούκι, ποιος έχει έρθει σε θέση δεξιού εκτρέμ. Μπουζούκης ψάχνει τις επιλογές, το αφήνει στον Κουρμπέλη και πάλι Μπουζούκης. Τα κουνάκια του Παπακανέλου για τον Μπουζούκι, κόδρες, Μπουζούκης με το κεφάλι πεσμένος για τον Μέντερ, τελικά η μπάλα φτάνει στο Μέντες. Μέντες προς ποιήσεις, βρίσκεται στο έδαφος, παίζεται το διετή, Μακέντα τώρα, βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή από αριστερά. Θα γυρίσει πιο πίσω ο Παπακανέλο. Παπακανέλος θέλησε να κάνει την κάθε για τον Μέντερ, έκοψε και ο Ραντόγια. Παπακανέλος τάκλιν για να ξαναστείλει την μπάλα στο Μέντερ. Έντερ, προσποιήσεις, θα βγάλει μια σέντρα στον δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει και κάποιος συμπαίκτης του. Τζάπα η πίεση εδώ για τον Αστεράκορ, την μπάλα βγήκε απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει ο Αθανασιάδης. Και ο κατοίκος σφυρίζει. Παρασιάζει στο ελεύθερο, κεφαλιά του Κότσιρα, μπαλαφεύγει με δύναμη, δεν προλαβαίνει η Κιμπιόκα, πλάγιο out.

Νέο πλάγιο παραχωρεί ο Κυμπιώκα. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ηρακλή να έχει την κατοχή. Με τον Λόπεθ μεσά γραμμή. Θα κλέψει ο Έμπερ, θα πάρει και το φάουλ από τον Λόπεθ, αφήνει το πλεονέκτημα ο κατοίκος για την μπάλα της απόγειας του Παπακανέλου. Έξω από την περιοχή ο Παπακανέλος θα πάρει το κόρνερ από τον Βούρο. Ενώ καλεί κοντά του τον Λόπεθ να του δείξει και την κάρτα για το προηγούμενο φάουλ που έκανε στον Έμπερ. Ακόμα μια κίτρινη για παίκτη του Ηρακλή. Με το χρονόμετρο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να δείχνει ότι είμαστε στο 68 λεπτό. Το 0-1 παραμένει. Είναι πεσμένος ο Έντερ από την κλωτσιά που έφαγε πριν από τον Λόπεθ. Κάνει νόημα στον πάγκο ότι θα συνεχίσει. Και ο Μπουζούκης πηγαίνει για την εκτέλεση. Καλημέρα με το σύρυμα του κατοίκου. Ετοιμάζεται και ο Καλτσάτς. Μπουζούκης εκτελεί. Μπάλα θα περάσει από όλους. Ο Ραντόγια δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλάγιο out για τον Αστεράκλη από δεξιά. Το Έντερ που φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Αλλά παρόλα αυτά λέει στον πάγκο μπορώ. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Μπουζούκης είναι αυτός που θα βγει. Για να περάσει θέση ο Νίκος Καλτσάς. Κατά χειροκροτούμενος ο Καλτσάς μπαίνει στο 21 το λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκων με τον Κόσυρα να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα πίσω στον Μπρόνσον. Εδώ και 10 λεπτά περίπου μαζική άμυνα από τον Ηρακλή, είπαμε, ξεκινά λίγο έξω από μεγάλη περιοχή, αλλά δεν χρειάζονται αυτά τα λάθη που έκανε ο Μπρόνσον, με τον Ηρακλή να προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Ο Μιζέ, αντίπαλος με τον Μέντες, Μιζέ και έξω στο έδαφος, πέναλτι. Πέναλτι και ανόητο πέναλτι. Εκεί δεν χρειάζεται να τραβάς τον αντίπαλό σου. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Προσπαθώ από μια οθόνη που είναι δίπλα μου να δω το replay. Τραβάει ο Μέντες και πέφτει παρασύροντας και τον παίκτη του Ηρακλή. Δεν ξέρουμε γιατί φαινόταν στην αρχή της φάσης να τραβιούνται και οι δύο παίκτες. Προφανώς θα εξεταστεί η φάση και από το ΒΑΡ. Εδώ μιλάμε ξανά για μια φάση που ξεκίνησε από ένα λάθος στην πρόσωπο στο χώρο της μεσαίας γραμμής που δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή την μπάλα. Έσβηκε ο Ηρακλής στην κόντρα. Και είχαμε και αυτό το άψαλο μαρκάρισμα. Τον Μέντες, τον Λόπεθ. Εξετάζεται η φάση από τον ΒΑΡ, αλλά cross options. Αχρίαστο μεν, αλλά είναι πέναλτι. Και ο Ηρακλής θα έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον παίκτη που το κέρδισε, τον Λόπεθ. Ποιος περιμένει το ok από τον κατοίκο για να στήσει την μπάλα στην Βούλα με το πέναλτι να κάνει το 2-0, το 0-2 μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Προφανώς ακόμη εξετάζεται τη φάση, αλλά και ο διαιτητής ξέρω αν εξετάζεται, γιατί ήταν παρατεταμένο το πλάσμα του Μέντες και μήπως ξεκινήσει εκτός μεγάλης περιοχής, οπότε
Γενικά, δεν ξέρω, τη Λευκή Βούλα είπαμε, αχρίαστο αλλά πέναλτι. Λόπες, θα στείλει την μπάλα. Και να κλείσει από το πουθενά. Το πουθενά. Καλά, όχι, πάω σε ποδόσφαιρο και τα εκμεταλλεύονται οι ομάδες. Θα έχει ευκαιρία λοιπόν ο Ηρακλής να κάνει το 0-2 και να βάλει γενναιές βάσεις για να φύγει με το τρίποντο από το Θεόδωρο στον Ιχοτρόνη. Σφυρίζω καθήτο, Λόπες εκτελεί και πέσε την μπάλα. Το παράθυρο, στον Ιωαννό μάλλον, της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ, γίνεται το 0-2, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ. Εδώ μιλάμε για ένα διπλό λάθος και το πούλημα της μπάλας από τον Μπρόνσον στη μεσαία γραμμή και το παρατεταμένο τάρισμα του Μέντες στο Λόπες, αχρίαστο. Τον έριξε κάτω, φύγει στο γήπεδο, στο μεγαλύτερο μέρος του, πλην τη θύρα 4, όπου οι 40 φίλοι περίπου του Ηρακλή πανηγυρίζουν. Το προβάδισμα, το πολύ σημαντικό προβάδισμα που έχει αποκτήσει η ομάδα της. Ο Μακέτα και ο Παπακανέλος εκπνοήματα λένε στους συμπαίκτες του ότι υπάρχει ο χρόνος. 74 είμαστε. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Μπαρθένα στο 8ο λεπτό και τώρα πριν από λίγο ο Λόπες με έφτιαχε εκτέλεση πέναλτι στο 73. Έχουν διαμορφώσει αυτό το 0-2. Μέντες για το Κιμπιώκα. Κιμπιώκα γυρίζει πίσω στον Σίλβα και τώρα Μπρόνσον. Αφήνει για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης να βαθύ γέμισμα σημαδεύει Μακέντα. Ο Πίνα πρώτος στην μπάλα θα διώξει εύκολα με κεφαλιά. Σε ένα σημείο του Ραντόια. Γυρίζει πίσω στον Σόρια. Μιζέ. Δυνατό μαρκάρισμα του Βούρου, στο Βούρου από τον Μακέντα και φάουλ. Η γραμμή της μεγάλης του Ιθούς του Αθανασιάδη.

τερματοφύλακα στη Ηράκλειο. Πρέπει να βιάζεται. Μας 75, η ομάδα προηγείται με 2 γκολ διαφορά. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, άφησε και ο Σίλβα. Αλλά λίγο να γίνει το 0-3 από τον Λόπες, καθώς άφησε ο Σίλβα χωρίς να βλέπει ότι υπάρχει παίκτης Ηρακλείου από πίσω. Κόφυρας για τον Παπακανέλο. Πίσω κρατά με δυσκολία στην κατοχή την μπάλα και θα δώσει τον Κουρμπέλιο. Κουρμπέλιο για τον Έντερ. Έντερ πίσω την μπάλα στον Μέντες. Κουρμπέλιο για τον Σίλβα. Αλλαγή παιχνίδι σαν δεξιά για τον Καλτσά. Σέντρα του Καλτσά, κεφαλιά του Μακέντα, η μπάλα out. Πολύ μακριά από την αιστεία. Δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Ο Ιταλός ετοιμάζει και άλλη αλλαγή στο ματσάρι. Θα μπει ο Κρέινγκς. Θα δούμε ποιο θα την καταστήσει. Στο 70, όχι τώρα. Εκτέλεσε ο Αθανασιάδης στο out. Τώρα που βγήκε η μπαλαπλάνη σε μια αλλαγή, θα μπει λοιπόν ο Κράινγκς και θα πάρει τη θέση του Σουρλί. Ο Σουρλίς που δίνει τη θέση στον Κράινγκς, πήρε και ένα χρυαρό χειροκρότημα από κάποιους χιλιάδες του Αστέρα Άκτορ. Συνέχεια στο παιχνίδι το πλάι που έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι με τον Νανού. Σημάδευσε τον Ιβι Λόπες, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Μια διωξία είναι το αστέρα άκτορ και τώρα ο Κιμπιόκα ξεκινά να κούρσει από αριστερά. Το καταδέκειος του Καρδιώκης Όρια θα το αποφύγει προς πίσω Κιμπιόκα. Σέντρα του Κιμπιόκα, Καλτσάς, τεράστια επέμβαση του Αθανασιάδη στο πλασίδι κίνηση του Καλτσά. Εδώ χάνεται ευκαιρία να γίνει το 1-2. Νίκο Καλτσά να πλασάρει στην κίνηση μετά από αυτή την σέντρα του Κιμπιόκα και τον Αθανασιάδη με δύσκολη προσπάθεια να σουδερώνει σε κόρνερ. Αυτή είναι η κλασική ευκαιρία για να γίνει το 1-2 κόρνερ με τον Καλτσά να εκτελεί. Μπάλα παίρνει πολύ ύψος και δύναμη. Παπακανέλος δεν μπορεί να την κοτρολάρει στην απέναντι πλευρά. Ετοιμάζει και το Ριέρα Αντωνόπουλος. Παλαιστάρω να πω ότι θα βγάλει τον Κόφυρα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή λοιπόν. Όχι, ο Έντερ θα βγει που είχε και μια κουβεντιά πιο πριν.

Ο Έντερ που έτρεξε αρκετά, δέχτηκε ένα από 10 λεπτά περίπου μια κλωτσιά. Τελικά δεν έχουμε την αλλαγή να βγει ο Κότσερας για να πάει ο καλύτερος δεξιμπακ. Και βλέπω το Ριέρα να αγωνίζεται ως χαφ και όχι ως εξτρέμ. Μπάλα στα πόδια του Χαντι Εμμανουήλ. Λέω λάθος, δεν θα βρει το Σίλβα. Λάθος όμως θα κάνει και τον Ρακλή και μπάλα στα πόδια του Κουρμπέλη. Ριέρα, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μετά η δεξιά, σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κανείς. Τα γιώδια του Ηρακλή, με τα χρονικά περιθώρια να λιγουστεύουν. Το 0-2 υπέρ των φιλοξενούμενων τους έχουν σαφές προβάδισμα για να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Για να δούμε εδώ μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Μάρκες. Θα πάρει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα από τον Μπρόνσον. Παίρνει και εσάς σταματημένους τρεις παίκτες. Ο Μάρκες τον έριξε κάτω τον Μπρόνσον, πήρε το φάουλ σε καλό σημείο για απευθείας εκτέλεσης και βέβαια δικαιολογημένα και κίτρινη κάρτα από τον κατοίκο, τον κεντρικό αμυντικό του Αστεράκτορ.

Θα βάλει το σπρέι ο ρέφερι. Και ο Νανού ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Πηγαίνει και ο Λόπες κοντά στην μπάλα. Οργανίζει και το χρόνο ο Ηρακλής. Τέσσερις παίκτες ο τείχος. Ο Λόπες είναι αυτός που μετράει τα βήματα. Στηρίζει ο διαιτητής. Εκτελέσει ο Λόπες. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο του Κάρτη Χατζημανδρίου, ο οποίος είναι και πάντως σε φάση. Και το παιχνίδι να συνεχίσει με το ελεύθερο. Ο Χατζημανουήλ αφήνει στον Μπρόνσον. Στο 81 είμαστε, σε λίγο μπαίνουμε στο 82. Βαθιά παλιά του Μπρόνσον. Τρέχει ο Κιμπιώκα. Έρχεται στο Καλτσάς. Τελικά οι κόντρες εννοούν τον Ρος. Ο οποίος αποφεύγει 4 παίκτες στον Θεράκο και αφήνει στον Γραντόια. Νανού για τον Λόπες. Πίσω η μπάλα στον Κράιντς. Αποφεύγει με ωραία προσπίση στο μαρκάρισμα του Κιμπιώκα και αφήνει στον Λόπες. Και τώρα Βούρος. Δεξιά για τον Σόρια. Ραντόγια πίσω και πάλι στον Βούρο. Ωραία κυκλοφορία. Της μπάλας αυτές Ερακλή θα βρουν και το Σόρια. Μάλλον έρχεται τελευταία στιγμή ο Σίλβα να παραχωρήσει τη λάγιο άουτ. Ενώ κάποιοι φίλοι έχουν αφήσει να βγουν και το Σκοντοτρόνης. Μιζέ αφήνει για τον Σόρια. Κρατάει την κατοχή την μπάλα παρά την πίστη του Παπακανέλη, θα δώσει στον Ραντόνια. Ραντόνια ήθελε να βρει τον Λόπες που αμέσως μεγάλη περιοχή, έκλεψε ο Ριέρα, αφήνει για τον Καλτσά. Καλτσά λανθασμένη μεταβίβαση, λάθος όμως και αυτός όλα, την πιο καθ' μέσα γραμμή. Πελευθερώνει την μπάλα δεξιά στον Κώστηρα. Την Γιώκα θα πάρει το φάουλ από τον Μάρκες. Κώστηρας, Κουρμπέλης για τον Ριέρα. Ριέρα μια παλιά για το πουθένα. Και στη συνέχεια φάουλ του Καλτσά. Πήγαμε στο 24ο λεπτό. Ο Κράιντς είναι πεσμένος στο έδαφος. Ο Καλτσάς έπεσε πάνω του χωρίς πρόθεση. Σκόθηκε ο παίκτης Ηρακλή και ο Αθανασιάδης είναι αυτός που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το φάουλ δυνατά. Κώστερας παίρνει κεφαλιά, μπορούσε να απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Ρος μέσα γραμμή. Μια παλιά του Ρος για τον Λόπες. Ο Ρος μια παλιά για τον Νανού. Πλάγιο out από τον Μπρόνσον. Και κρατάει κάτω από την μπάλα ο Ηρακλής και την κυκλοφορεί και πολύ ωραία ο Κανονικός και μάλιστα ο Λόπες τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να κάνει προβολή ο Σόρια, ο οποίος παρόλα θα κρατάει στην κατοχή του την μπάλα. Κράιντς, απομακρύνει ο Μέντες. Στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Μάρκες. Το 85. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αστεράκτο. Να κάνει ό,τι δεν έχει κάνει στα προηγούμενα 85 λεπτά.
Κουρμπέλης, κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η Μπιόκα στο έδαφος από μαρκάρισμα του Ρος, καθαρό κατά την κρίση του διαιτητή. Και ο Μάρκες τώρα δεν έχει λόγο να βιαστεί, ψύχραμα δίνει πιο δεξιά στον Σόρια που περνάει τη μεσαία γραμμή. Μιζέ, Κράιντς πίσω για τον Βούρο και πάλι Κράιντς. Βούρος, Μάρκες, θα το δείξει ο έδαφος ο Γκρόνσον. Παουλ για τον Ηρακλή, υπευθελέσχει γρήγορα Σόρια μέσα στην περιοχή για τον Μάρκες. Θα του κλέψει, προσπάθησε και να τσιμπήσει την μπάλα ο Μάρκες και να κάνει προσπίση στο Σίλβα. Αυτός το κατάλαβε, μια βαθιά μπάλα του Σίλβα. Τρέχει ο Μακέντα, τρέχει και ο Βούρος σε πολύ πλάγια θέση. Ο Μακέντα παίρνει τελικά το πλάγιο από τον Βούρο. Και φτάει εκεί ο Παπακανέλος, ο Ριέρα, συγγνώμη, στο 86. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή και ο Ηρακλής, ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αυτός που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τον team manager του Ηρακλή, Ηρακλή στον τέταρτο, τον Ηρακλή Σολτίδη. Μετά στην επόμενη διακοπή θα γίνει αλλαγή, εκτέλεσε και το foul από τον Αναστασιάδη. Κότσιρας έδιωξε, η μπάλα φτάνει στον Βούρο και τώρα Σόρια. Λανού πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, Μάρκες, κρατά την κατευθύνση του μπάλα, θα την πετάξει ένα φίλο του Σίλβα, λάθος του Σίλβα, τη δίνει στο Μάρκες. Και τώρα ο Σόρια για τον Λόπες, θα του κλέψει ο Καλτσάς, Κώστηνας για τον Ριέρα. Ριέρα για τον Κουρμπέλη. Παπακανέλος. Δεν δίνει στο Μακέντα για την offside. Μπάλα φτάσει στον Κουρμπέλη. Κότσιρας για τον Μπρόνσον. Και τώρα Καλτσάς για τον Παπακανέλο. Και πάλι Μπρόνσον. Μπρόνσον είναι σαν δεξιός εκτρέμ. Τον έχει μείνει ψηλά. Καλτσάς για Παπακανέλο. Παπακανέλος θέλει να περάσει εκεί δύο. Και έκλωσαν την μπάλα. Και το πλάγιο out είναι για τον Ηρακλή. Όπως λέει ο βοηθός. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Αναστασιάδης θα πάρει τη θέση του Νίζερ,

Το 89 η αλλαγή για τον Ηρακλή. Γεννημίζε μπαίνει Αναστασιάδης. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. 0-3 για τον Αστεράκτορ. Και ακολουθεί παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ελλάδα, την ΑΕΚ, την ερχόμενη Κυριακή, για την Σίγμα Σούπερ Λιγκ, και μεσολαβεί βέβαια την Πέμπτη το παιχνίδι με τον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Λόπες, το μαρκάριο, ο Κιμπιόκα θα την κλέψει την μπάλα. Και τώρα ο Κουρμπέλης για τον Σίλβα, τον για τον Μέντες. Ριέρα για Παπακανέλο. Μια βαθιά μπάλα του Παπακανέλου. Πίνα δεν μπορεί να απομακρύνει. Σωστά η μπάλα παίρνει ύψος. Δεν μπορεί να κατεβάσει ο Μακέτα με κοντρόλ. Απομακρύνει ο Ρος σε ένα σημείο που είναι ο Κόθυρας. Κόθυρας θα βγάλει μια σέντρα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Βούρος. Σου του Κουρμπέλη. Με δυσκολία θα πέσει ο Αθανασιάδης και θα διώξει. Ο Αθανασιάδης πήγε πολλά σώματα μπροστά του. Η μπάλα έσκασε και στο έδαφος, κάνοντας πολύ πιο δύσκολη την απόκρουση και Έλληνα goalkeeper. Παρ' όλα αυτά το έβγαλε. 30 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Τσόρι ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου. Για τον Αναστασιάδη θα του κλέψει ο Παπακανέλος. Παπακανέλος από αριστερά προς ποιήσεις, προσπαθεί να βγάλει ξέντρα, θα πάρει το κόρνερ, ναι. Μπάλα βγήκε μετά την προβολή του Μάρκες. Τέσσερα λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ξεκινήσαμε ήδη. Κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, αφού πρώτα κάνει τις παρατηρήσεις του κατοίκος διευθυντής στους παίκτες που είναι εντός μεγάλης περιοχής. Εκτελείται το κόρνερ, ο Σίλβα δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά. Απομακρύνει η Ηρακλή και γυρίζει πίσω τη φάση ο διαιτητής να δώσει θετικό φάουλ υπέρ του Πίνα,

Αθανασιάδης χωρίς να βιάζεται. Έχει δύο καλές επεμβάσεις, ο κολλητής του Ηρακλή. Πλάτος έχει και θα λέγαμε και την πολύ μεγάλη πίεση. Καλτσάς θέλει γρήγορα ένα πλάγιο κέρδος ο Αστέρας Άκρης, πετάει την μπάλα για τον Κιπιώκα. Ο Ρος θα την βγάλει πλάγιο out. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό από τα 4 του έξτρα χρόνου. Κουρμπέλης για Καλτσά. Καλτσά σέντρα με το αριστερό. Η μπάλα σκάει, την αφήνει ο Αθανασιάδης. Είναι κόρνερ όμως. Πρέπει να βρει και στον Νανού, ο οποίος πίεσε εκεί τον Καλτσά. Ακόμη ένα κόρνερ. Εκτελείται στο δεύτερο μοκάρι με γροθιές ο Αθανασιάδης. Διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Σίλβα. Πλάγιο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ, το εκτελεί, πάνω το εκτελεί γρήγορα ο Καλτσάς, θα βρει τον Κότσιρα. Κότσιρα για τον Σίλβα, μέσα γραμμή, νέα σέντρα από τον Σίλβα, κεφαλιά του Ριέρα. Κεφαλιά πάσα θα λέγαμε στον Αθανασιάδη, ενώ μπήκαμε στο τρίτο λεπτό του εκτραχρόνου. Ο Ηρακλής θα πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στη Στίχημαν Super League. Και θα φτάσει στους 4 βαθμούς, χωρίς να έχει αγωνιστεί μάλιστα στην έδρα του. Και αν με τον Κιμπιώκα, μέσα στην περιοχή δεν μπορεί να πιάσει το σουτ, μπερδεύεται με την μπάλα. Από την άλλη, τρίτη συνεχόμενη ήταν για τον Αστέρα Άκτορ. Για να δημιουργούμε έτσι και την εξέλιξη του αγώνα. Στην πρώτη του επίσκεψη στην ουσία ο Ηρακλής Ακαρέ του Χατζημανουήλ άνοιξε το σκορ με κοντινή προβολή του Μπαρθένας. Αρχικά ο κατοίκος ο διευθυντής ακύρωσε τον κόλ δείχνοντας με χαρακτηριστικές κινήσεις ότι ο σκορ έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του. Εξετάστηκε όμως η φάση από τον Βαρ και κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι το μελτό, οπότε έγινε το 0-1. Αυτό ο Θάκης που στην ουσία σπατάλησε ένα ημίχρονο χωρίς να έχει τη μεγάλη ευκαιρία, πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είχαν τα συνεχόμενα λάθη στη φάση του 0-2, όταν αρχικά από ένα πούλημα της μπάλας του Μπρόνσον στο χώρο της δεύτερης γραμμής, ο Λόπες έφυγε στην κόντρα, ο Μέντες αδικαιολόγητα τον τράβαγε παρατεταμένα. Ο κατοίκος ήταν δίπλα στη φάση, έδειξε την άσπρη βούλα, ο παίκτης του κέρδισε το πέναλτι με ωραία εκτέλεση, έκανε το 0-2. Σκορ που παραμένει, ενώ έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα και το τετράλεπτο, με τον Κουρμπέλη να έχει μπάλα από δεξιά. Θα βγάλει μια σέντρα ο Κουρμπέλης, Ριέρα και Παπακανέλος μπερδεύονται, η μπάλα θα περάσει out και δεν θα αργήσει νομίζω ο κατοίκος να σφυρίξει τη λήξη του σημερινού αγώνα. Ήδη έχουν ξεκινήσει να πανηγυρίζουν στον πάγκο του Ηρακλή και αυτό το σημαντικό διπλό. Όντως, τελευταίο σφύριγμα από τον κατοίκο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στον Αρκαδία 1.38. Περισσότερο ρεπορτάζ αύριο στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 1.38, Αρκαδία Σκορτσό, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σαββολάκη από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
5: Όπα! Εδώ! Ναυπλίο 110! Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης!
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης!
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!
4: iCar Κωστόγιαννης! Πώληση χοντρική λιανική! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα!
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη! Τηλέφωνο 2710-227776!
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης! Τα πάντα για το αυτοκίνητο! Στις καλύτερες τιμές.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210.
12: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Ποιο είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έπινα.
4: Έλα βρε Γιάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
3: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Κι παίρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις βήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

ξυπνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.